Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε μπόρα κοντά σου.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

τις κρύψεις σε βαλίτσες παλιές που δε θες να ανοίξεις, όμως μες στις

0: είναι σε λογοπαίγνιο. Αυτοί είμαστε λοιπόν, παιδιά. Καμία χημεία, μόνο βυθιζόμαστε. Το λέω, καταλάβατε. Αντίστροφη ψυχολογία. Πώς όταν θες να κερδίσει η ομάδα σου, παίζει ένα πολύ κρίσιμο μάτς, λες θα χάσουμε.
1: Ναι.
0: Αυτό έκανα μόλις τώρα. Καλημέρα σας λοιπόν, με την Αθηνά Αφαλίδου, μάλλον από την Αθηνά Αφαλίδου και τον Βασίλη Φορτούνη, τον Αλέξανδρο Βλαχαδάμη που έχει τα νεύρα του σήμερα. Μου λέει δεν με θέλετε στην παρέα.
2: Όχι.
0: Έτσι μου.
3: Και από τον Δημήτριο Γκαρέζο.
0: 29 του Σεπτέμβρη, τίποτα έχει μπασταγωθεί, παιδιά. Ο Σεπτέμβρη δεν θα φύγει με τίποτα.
3: Με τίποτα
0: απολύτως. 6-9-37-949-949 στο Viber. Ελάτε να βυθιστούμε μαζί όπως έχετε ξυπνήσει. Μπορεί να θέλετε να είστε στην άκρη της βάρκας, να μην μιλάτε. Αλλά πρέπει να έρθετε λίγο προς τη μέση, γιατί στη μια άκρη για να έρθει κιόλας από την άλλη άκρη για να υπάρχουν τα ρέγουλα.
2: Ναι.
0: Ναι. Μπορεί να είστε ενθουσιασμένοι, ερωτευμένοι, ξενυχτισμένοι όπως ο Βασίλης.
3: Ναι.
0: Έχει πέσει το καπάκι όλο του ματιού.
3: Τζάμπα το φτιάξα τόσο.
0: Εγώ σε ξέρω πια. Σημασία έχει όμως ότι είσαι επαγγελματίας. Είσαι εδώ,

0: πολύ ασχολείται με τις ηλικίες, αλλά γιατί να μην το πούμε, είναι 77.
1: Πολύ ωραία.
0: Επίσης το 57 γεννημένος είναι ο Σοκράτης Μάλαμας. Άρα πόσο χρονών είναι, Βασίλη, τώρα που νυφτάζεις?
2: 57 είναι 40, όχι.
0: Βάλε 56, βάλε 56 με
1: 57.
0: Βάλε 56 με 2006. Βάλε 56 με 2006.
2: 69.
0: Βάλε 56 με 2026.
2: 70.
0: 70.
2: Άρα 69.
0: 1.
1: 71.
2: 71,
1: Δεν έχει ξυπνήσει.
0: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εγώ, μα γι' αυτό το ρώτησα, γιατί είναι αγούρο ξυπνημένο. 1973, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Φίβος Δελιβοριάς. Τι με έπιασε τώρα με τα γενέθλια.
1: Ωραία τα γενέθλια. Άρα
2: κάπου άκουσα ότι είναι Παγκόσμια ημέρα, ναι, κατά τη πατάλη φαγητού.
0: Ισχύει.
1: Γι' αυτό εμείς δεν αφήνουμε μπουκιά.
0: Τίποτα.
1: Αυτό εμείς, λέγαμε τώρα.
0: Αυτό. Εμείς έχουμε και το στερητικό σύνδρομο. Παιδιά, γνωστά αυτά. Έτσι. Δεν αφήνουμε το πιάτο μας ακόμη και δεν πεινάμε. Ποτέ δεν το αφήνουμε άδειο. Όπως επίσης ό,τι παίρνω εγώ, έχω ένα διπλό. Δηλαδή θέλω λάδι, υπάρχει ένα λάδι καβάτσα και παίρνω λάδι έξι. Το δεύτερο λάδι παίρνω.
2: Στις προσφορές μόνο.
0: Στις προσφορές μόνο.
2: Okay.
0: Όλα διπλά. Αφρόλουτρο διπλό. Όλα διπλά.
2: Έτσι, καλά κάνεις.
0: Όσο μπορούμε βέβαια τώρα να δούμε πού θα πάει το πράγμα. Σκεφτόμουν και κουράγιο σε όλους όσοι τώρα βγαίνουν στην κήρυξη. Μην ανησυχείτε, γιατί σας έχουμε ετοιμάσει και ενότητες φοβερές και τη δική σας συμμετοχή, αλλά και μουσικάρες. Σκεφτόμουν ότι έχει ελαττωθεί η κίνηση φοβερή. Όχι ότι δεν έχει
2: θα
0: κίνηση.
2: Θα μπορούσε.
0: Τι θέλω να πω. Ότι τώρα με την τιμή της βενζίνης έχετε και την εναλλακτική των μέσων μαζικής μεταφοράς. Και λέω, ζήσαμε τις εποχές που είχε η κάθε οικογένεια δύο αυτοκίνητα, ένα για τα μονά και ένα για τα ζυγά, για το δακτύλιο.
2: Αυτό με το δακτύλιο.
0: Φοβερό, ρε φίλε.
2: Φοβερό, αλλά τώρα πάμε 2-2.
0: Τώρα πάμε και 4-4 πάμε στο διαμάσι. Λοιπόν, είμαστε εδώ, μην ανησυχείτε, μην μασάτε ακόμη και με ακριβή βενζίνη. Ρυθμός 949 και πρωινά ναυάγια μαζί σας. Ένοχο γορμί από Nick Echo, μου πάνε, έτσι τον λένε.
1: Nick Echo.
0: Οι πολλοί fans. Nick Echo.

0: Ο Νικόλας ο Βέρτης, παιδιά, πώς θα το εξηγήσω. Ακούστε. Μπέσα τώρα. Κατά καιρούς και όταν ήμασταν και εδώ ως ΜΑΠΕΣ, λέγατε ρε παιδιά, ωραίοι είστε, αλλά τη μουσική δεν μπορούμε. Αντικειμενικά, στην κατηγορία που παίζουμε μουσική, παίζουμε ωραία τραγούδια και το ξέρουν οι δικοί μου ακροατές ότι εγώ τα βρίζω τα τραγούδια, άμα δεν κολλάνε.
1: Όχι. Παίζουμε τα καλύτερα των καλύτερων, ειδικά στο πρωινό.
0: Να το πούμε αυτό.
1: Φιλτράρει εδώ πέρα η κριτικού τα καλύτερα.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Όχι,
0: τώρα. Και για του λόγου του αληθές, καμιά φορά που είμαστε πάνω στο γέλιο, όταν πέφτει μπαλάντα, το λέω, τώρα δεν κόλλαγε. Αλλά μέχρι εκεί. Τα τραγούδια ως τραγούδια είναι αυτά που λες ωραίο και αυτό. Και αυτό ωραίο.
1: Θα κοιτάμε τι τραγούδι έπεται.
0: Έπεται.
1: Και αν είναι μπαλάντα, θα το χαμηλώνουμε
0: εμείς. Μπράβο,
1: θα το ξεπετάμε.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει.
0: Καλό Αθηνά.
2: Έχετε κέφια.
0: Ήταν ωραίο.
1: Εγώ, όχι τόσα. Πού να ακούσετε και τις ειδήσεις.
0: Να κάνω ένα disclaimer που το χρωστάω μόνο. Γιατί μου λέτε χτες, ρε εσύ, δεν μίλησες εκεί, δεν μίλησες εκεί. Καταρχάς να ξέρετε στο πρωινό. Εγώ, ναι, σωστά. Για το πρωινό μιλάω. Εγώ μπορώ να. Αν ξέρεις τη δουλειά και ξέρεις και τον Γιώργο, ξέρει, δεν είναι ότι δεν σε αφήνει λάγκε να μιλήσεις. Πρέπει να ξέρεις που να μπεις.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, γιατί δεν μπήκα χθες. Γιατί, παιδιά.
1: Όχι, δεν είπαμε ότι δεν μπορούσες να μπεις. Ήταν ότι κάπως για κάποιο λόγο κάτι σε κρατούσε.
0: Ακριβώς. Θα σας πω λοιπόν τώρα που δεν με ακούει. Μπορεί και να ακούει βέβαια. Ή να ακούτε εσείς όμως, αγαπημένα μου ναυάγια, και αυτό μου φτάνει. Γιατί. Ένιωσα χθες σαν τον Dr. Strange. Τι έκανε ο Dr. Strange, είχε πει στο Avengers, την περιβόητη ατάκα, έχω κάνει όλα τα πιθανά σενάρια, ένα εκατομμύριο διαφορετικές εκδοχές και μόνο σε ένα νικάμε.
2: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν έκανε την προέκταση κάθε φοράς που θα μπορούσα να μιλήσω και λέω, σκάκι κανονικό, αυτό θα φέρει αυτό, ο άλλος θα πει αυτό, εκείνο αυτό, θα γράψουν αυτό, θα ακουστεί αυτό. Πρόσεξε, ο τηλεθεατής του εκλάβει έτσι, θα με πάρει τηλέφωνο ο Ρέμος, θα με πάρει τηλέφωνο ο Οικονομόπουλος, θα με πάρει τηλέφωνο η Βύση, θα με πάρει τηλέφωνο η βοηθός της Βύση Αλεξία Εξένου και το κάνα, έκανα ένα απόγευμα ούτσας και κάθε φορά πήγαινα να μιλήσω, λέω, άστο, μην το πεις αυτό για τη Βύση. Άστο, μην το πεις αυτό για τον Οικονομόπουλο. Άστο, δεν κάνω.
1: Εντάξει, τα είπαμε εδώ.
0: Για το Ρέμο, μην το πεις.
1: Τα είπαμε εδώ.
0: Και έτσι, επειδή έκανα την προέκταση της ατάκας μου, δεν μίλαγα.
2: Ρε φίλε, να σου πω κάτι, γιατί το έχω παρατηρήσει.
0: Μόνο η κακομοίρα Μαλέσκου την πλήρωσε.
2: Ναι, εκεί λάλησε.
0: Ναι, γιατί δεν με πάρει τηλέφωνο. Για να με πάρει, χαίστηκα. Πάμε για Mayday News.
2: Σας κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949 και είναι η ώρα για τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια. Τεράστια ανακούφιση για χιλιάδες τηλεθεατές που είδαν εχθές να ξαναμπαίνουν επιτέλους στις καλέτες των πρωινών εκπομπών τα stories της Ιωάννας Τούνη.
1: Αμήν.
2: Ευτυχώς ο σχολιασμός ήταν όπως πάντα ο ίδιος. Όλες οι φράσεις υπόθηκαν όπως κάθε φορά με τη σωστή σειρά, ένταση και με το ανάλογο ύφος.
1: Είναι συμπαίκτης μου στο τένις. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε τον Δημήτρη Σκουλό στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Περιμένουμε και το ζευγάρι του Πλεύρη στην Πυρίπα για την πρώτη θέση του επικρατείας.
0: Με το νεότερο εαυτό της Δέσποινας Βανδύ ζήτησε να μιλήσει στην επόμενη συναυλία για να βήσει. Τόσο υπεράνω η απόλυτη.
2: Ούτε την μπάλα εντόπισε ο Ιατρικός Σύλλογος μετά την τρίπλα καρέτσα στον αγώνα με τη Γερμανία. Ξεκάθαρες πλέον οι ευθύνες του ελεγκτικού οργάνου του. Ήταν τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια και το ρυθμό 949.
0: Ρε παιδιά, τις ανακοινώσεις των υποψηφιωτήτων δεν τις κάνει, δεν βγαίνει ο... Τώρα πρέπει να βγει λογικά ή όχι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πώς λέγεται ο φίλος μου, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
2: Ναι.
0: Που είναι ο γραμματέας της
1: Δημοκρατίας. Και να γίνει μια επίσημη ανακοίνωση.
0: Μια από τα ψηφοδέλτια.
1: Αυτό δεν το σκέφτηκα.
0: Και μάλιστα να ξέρετε ότι υπάρχει και μια μανούρα μεταξύ των ναι. Ποιος θα είναι, ποιος δεν θα είναι, ποιον θα εγκρίνει, ποιον δεν θα εγκρίνει και διάφοροι πολιτευτές.
1: Υπάρχει ένα deadline. Πότε θα περίπου θα ανακοινωθούν ή δεν κάθε κόμμα το αποφασίζει.
0: Λένε ότι ο Μητσοτάκης ειδικά θα το πάει μέχρι τελευταία στιγμή για να κάψει του Σαμαρά.
2: Τι λέει.
0: Για να δει ποιοι θα φύγουν να πάνε στο Σαμαρά και να παίξει τέτοια μπάλα μετά.
2: Παρ' όλα αυτά ο Σαμαράς δεν έχει ανακοινώσει ακόμα ότι κατεβαίνει.
0: Όχι, γι' αυτό σου λέει. Θέλει τελευταία στιγμή να πάει μετά ο Μητσοτάκης για να δει ποιοι από αυτούς είναι προδότες εντός αγωγικών να σηκωθούν να φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία. Να πάνε στο Σαμαρά να δούμε τι θα γίνει.
2: Σε παρακαλώ. Σχέδιο δηλαδή.
0: Πάντα έχει σχέδιο. Ο Μητσοτάκης. Παιδιά, εμένα τ' άλλο. Εσείς μου το είπατε δηλαδή. Ο Φίβος είπε ότι η Άννα είναι Τι πες το Βασίλη.
3: Έκανε μία δήλωση σε μία συνέντευξη, δεν θυμάμαι.
2: Στην Αταλία
3: Γερμανός. Δηλαδή, γκράντε συνέντευξη.
2: Την
3: και είπε πάρα πολύ καλά λόγια την επόμενη μέρα της συναυλίας, ότι είναι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια. Έχω συνθέσει κάποια τραγούδια για αυτήν, αλλά δεν της τα έχω δώσει ποτέ.
2: Ναι. Δεν θα τολμούσα, λέει.
0: Ο γιατί... Φίβος θα μπορούσε να έχει και δεύτερο. Συγγνώμη,
2: ένιωθα, λέει, ενοχές απέναντι στη Δέσποινα Βανδύ, γι' αυτό και δεν της τα έδωσα ποτέ. Και επίσης δεν θα τολμούσα, γιατί αυτή η συνεργασία με τον Καρβέλα είναι μια ομάδα που κερδίζει και ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζει. Αυτά ακριβώς είπε, τα ΔΕΕΦΗ.
0: Άρα τώρα που λέει, ο Καρβέλης γιατί δεν ήταν στην συναυλία, μήπως γίνει καμιά στραβή.
2: Εσύ που είσαι στο πρωινό του Αντένα θες να μας δώσεις ρεπορτάζ.
0: Μπράβο, κατάλαβες τι γίνει τώρα, υπάρχουν δύο φύσεις μου.
3: Πάντως το αφιέρωσα.
0: Του πρωινού του Αντένα και του ρυθμού, γιατί στο ρυθμό δεν πρέπει να στεναχωρούμε τους καλλιτέχνες, γιατί πρέπει να τους έχουμε προσβάσιμους στους ακροατές μας.
3: Αφιέρωσε τραγουδάρα και συγκινήθηκε πάντως. Και στο AI.
0: Του Φιβού.
3: Όχι. Του Νίκο Καρβέλα.
0: Και στο Φίβος θα μπει τώρα μέσα.
3: Τι ρώτησε ο παλιός αυτός.
0: Παλιός και καινούργιος.
3: Πού είναι ο Φίβος.
0: Πού είναι ο Νίκος.
2: Λέτε να το ζήσουμε. Λέτε να το ζήσουμε.
0: Παιδιά, πάντως ο Φίβος. Θα μπορούσε το δεύτερο του όνομα να είναι Βανδύς. Να πει ότι η καλύτερη τραγουδίστρια της Ελλάδας όλων των εποχών και όλα ή δικό μου.
2: Όχι, είπε η μεγαλύτερη τραγουδίστρια.
0: Είναι αναβίση ή κάτι ετοιμάζεται ή κάτι, ή κάτι σταμάτησε. Ή κάτι αρχίζει.
3: Σατανικό.
0: Ή κάτι ξεκινάει ή κάτι σταμάτησε. Ή και τα δύο.

0: Ο καλύτερος του χωριού είσαι, Κωνσταντίνε μου, εσύ. Εσύ, Τιλφόιλ, Πριβέ Ιβέντ, Κώστανα Μαρίνο.
1: Όχι, θα κάτσει να σκάσει.
0: Όχι, θα κάτσει να σκάσει τώρα και αν θα γράψει ο Φίβος τη Βύση, ο Καρβέλλας. Να είναι καλά, φοβερή τα καλλιτέχνα.
2: Εμείς το έχουμε δέσει, αλλά εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό.
3: Εσύ, λέγε, θα ήταν ένα τροπάκι.
2: Θα μου άρεσε. Λέγε, τώρα, λέγε, και το έθεσες.
0: Λέγε το κοπέλι. Αλλά είχε κάνει ένα διάλειμμα η Άννα από τον Νίκο.
2: Τι σχέση έχει, Φίβο δεν έχει γράψει.
0: Όχι, Φίβο, νομίζω. Α, νομίζω Θεοφάνου είχε γράψει.
2: Και ο Γιώργος Σαμπάρης της έχει γράψει τραγούδια. Α, ναι, πούμε, διάσπαρτα, ναι, μέσα στη δισκογραφία.
0: Ωραία.
2: Να τα πούμε.
0: 6-9-37-949-949 στο Viber. Έχουμε ένα βάγια πρωινά τώρα που ξυπνήσαμε.
3: Να πούμε καλημέρα στον Ηλία και στον Νίκο.
0: Καλημέρα. Α, στον Ηλία, τον Κωνστάτη και τον Νίκο Δορούμενη.
3: Πού είναι, μου λέει η Ανούλα, να ακούσουμε μια Ανούλα τώρα.
0: Θα σου έλεγα τώρα που είναι. Στον Κωνσταντή λέω. Να σας πω τώρα γρήγορα ότι εκεί στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του που είναι το Δαφνί, συγγνώμη, στο, ναι, που είναι το Δαφνί, στο φανάρι του Δαφνίου, συγγνώμη, ναι, Βασίλη, που παίρνω το. Πριν, το έχεις, το βλέπεις μπροστά σου.
2: Όχι, αλλά
0: έχει πατήσει
2: δω
0: ένα μάξι κράσπεδο και υπάρχει τώρα, ναι, σταματημός. Ναι, αυτό.
2: Εντάξει. Νομίζω το έχουν λύσει προς το παρόν, αλλά είχε πρόβλημα όντως το πρωί εκεί πέρα.
0: Γιατί ακούω τώρα που ερχόμουν στον Sky, γι' αυτό το λέω.
3: Παρ' όλα αυτά, εσείς να μας στέλνετε στο 6937-949-949 πρώτον τις καλημέρες σας.
2: Να, όπως η Κάλια.
4: Ναι, ευχαριστούμε πολύ που είσαστε στην παρέα μας και περνάμε ένα τόσο όμορφο πρωινό.
2: Βίντεο μας έστειλε κιόλας, παιδιά.
0: Γεια σου, Κάλια.
3: Φανταστική.
0: Τι ωραία και ωραίο όνομα το Κάλια.
5: Πρωινό συχτήρι.
6: Πόσο σας πιστεύω. Τάσια στρουφάκια.
0: Λοιπόν. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω όλη αυτή το αφήγημα ότι να κάνεις ένα δώρο στον εαυτό σου και να πας να μιλήσεις σε έναν άνθρωπο που είναι, όχι, δεν είναι με την έννοια, δεν θα του μιλήσει ως γιατρός, έναν ψυχολόγο που θα μπορέσει να ανοίξει κάποιους δρόμους στο μυαλό σου, να δεις τα πράγματα και λίγο διαφορετικά. Ή εκεί που έχεις εγκλωβιστεί, να το πάρει το εμπόδιο και να προχωρήσεις εσύ.
3: Βεβαίως.
0: Όλοι λένε λοιπόν πια σε αυτή τη δεύτερη γενιά ανθρώπων, και πολύ σωστά, ότι το να μιλήσεις με έναν ειδικό είναι ένα δώρο στον εαυτό σου. Συμφωνούμε μέχρι εδώ.
3: Συμφωνούμε.
0: Δεν σημαίνει ότι είσαι άρρωστος να πάω να μιλήσω.
3: Όχι, βέβαια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Έρχομαι λοιπόν και σου λέω, πάω και θα κάνω αυτό το δώρο στον εαυτό μου. Και έχω τα θέματα μου με τον Βασίλη, με την Αθηνά ως συνεργάτες, με τον Αλέξανδρο, ή με τη σχέση μου.
2: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλός ή κακός, αναπόφευκτα, και τώρα πρόσφατα που με ρωτήσω κάποιος τι έχει συμβεί με τον τάδε, λέω, άκου να δεις. Εγώ θα σου πω τη δική μου πλευρά. Αυτός έχει τη δική του. Σίγουρα υπάρχει αντικειμενική, αλλά η αλήθεια δεν την ξέρει κανείς. Έτσι λοιπόν και στον ψυχολόγο θα πας και θα πεις, δεν το κάνεις επίτηδες. Εγώ δεν πάω να θάψω το Βασίλη και την Αθηνά.
2: Όχι.
0: Η δική μου η πλευρά
2: αυτό
0: όμως
2: που σε απασχολεί θα
0: προφανώς είναι ότι εγώ τα έκανα καλά και κοίτα τι έπαθα.
3: Ναι.
0: Χωρίς να
2: θέλω. Δεν θα ήμουν εδώ να στα πω.
0: Ακριβώς.
2: Δεν θα τα έλεγα.
0: Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω για να μην πω τα πολύ λόγο, ας πούμε, αυτό κτλ. Πόσοι ψυχολόγοι, γιατί προφανώς έχουμε βρεθεί στις ζωές ανθρώπων, είτε επαγγελματικά είτε προσωπικά, κυρίως προσωπικά. Γιατί επαγγελματικά θέλω να πιστεύω ότι δεν έχω αφήσει κακό αποτύπωμα. Με τα καλά μου και τα κακά μου. Λοιπόν, πόσοι ψυχολόγοι έχουν ακούσει. Τι κοιτάς την Αθηνά,
2: δεν κοιτάς την Αθηνά,
0: σε παρακαλώ.
2: Κοιτάω τον Κούπερ.
0: Είπαμε τα καλά μου και τα κακά μου και γυρίζει ο Βασίλης και τι μας λέει τώρα. Όχι,
3: για τα επαγγελματικά σου είσαι σίγουρος, για τα προσωπικά σου απ' την άλλη δεν είσαι.
0: Δεν είμαι.
3: Δηλαδή όχι, μπορεί να έχεις αφήσει κακό αποτύπωμα.
0: Ναι, λοιπόν, γιατί εγώ είμαι περίεργο.
2: Το συλλογισμό σου.
0: Θα σου πω γιατί έφευγα νωρίτερα, μπορεί να έφευγα χωρίς.
3: Δεν πήγαινες για δουλειά. Δεν πήγαινες να αγκομενήσεις.
0: Όχι, για τα προσωπικά που μου λες. Ναι. Γιατί μου λες, θεωρείς ότι έχεις πληγώσει περισσότερο.
3: Αυτό δεν είναι κακό αποτύπωμα, γιατί το έχεις βάρος. Το ότι δουλεύεις πάρα πολύ. Έχουμε μιλήσει για τις σχέσεις και μου λες, δουλεύω πάρα πολύ. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό δεν είναι ελάττωμα.
0: Έχεις δίκιο. Εγώ λέω τώρα ότι στις
2: σχέσεις. Δεν κατάλαβα το συχτήρι ποιο είναι.
0: Το συχτήρι είναι το εξής. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν με γνωρίζουν, που είναι ψυχολόγοι
2: προσωπικά
0: και έχουν άποψη για μένα. Ναι. Αυτό είναι το συχτήρι.
3: Από λόγια άλλων. Okay,
2: ναι. Κατάλαβα.
0: Τα οποία ξαναλέω, δεν βάζω κακή πρόθεση. Δεν είπα δηλαδή ότι πήγε η Αθηνά και με έβρισε. Είπε τη δική της την πλευρά. Προφανώς η δική της την πλευρά δεν είναι όπως είπε ο Βασίλης ότι ο Ουγγαρέζος έχει δίκιο, γιατί τότε δεν θα πήγαινε στον ψυχολόγο.
2: Ναι, αλλά εσύ τώρα, γιατί το έχεις στο μυαλό σου αυτό, έχεις κάτι το οποίο μπορεί
0: λέω,
2: να υποψιάζεσαι.
0: Ότι υπάρχει εδώ ένα έλλειμμα.
2: Συγκεκριμένο.
0: Ένα έλλειμμα, πώς λέγεται, χεμήθειας.
3: Ναι.
0: Που λέει τι, ότι υπάρχουν 5-10 άνθρωποι αυτή τη στιγμή στην Αθήνα.
2: Ναι, αλλά αυτό είναι το επάγγελμά του, ρε παιδί μου.
0: Ναι, το επάγγελμά του δεν ξέρουν, φίλε. και ξέρουν κάτι κακό για μένα ή την κακή οπτική ενός περιστατικού, χωρίς να μου δώσουν εμένα την ευκαιρία να απολογηθώ ή να από τη δική μου πλευρά.
3: Και τι θέλεις, να σε πάρουν τηλέφωνο και να σου πούνε.
0: Όχι, αλλά κάπως δεν πρέπει να λυθεί τώρα αυτό.
2: Να σε πάρουμε Skype ρε, όταν κάνουμε.
0: Όχι, για μένα, μην το κάνεις πολύ.
3: Σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε, όλοι μας σου λέει.
0: Για όλους μας το λέω.
3: Ναι, για όλους μας έχει ακουστεί σε έναν ψυχολόγο, σε έναν ψυχοθεραπευτή κάτι το οποίο εμείς δεν μπορούμε να το αντικρούσουμε.
0: Ακριβώς.
2: Φανταστείτε οι αφροδυσιολόγοι τι πρέπει να ξέρουν.
0: Έτσι πάω εγώ και λέω και το δικό σου τσουτσούνι στον αφροδυσιολόγο.
2: Όχι, αλλά ξέρουν από σένα.
0: Εσύ όμως θα πας να πεις για τη δική μου τη φάση ότι ο Γκαρέζου με ζορίζει στη δουλειά. Και δεν μπορώ εγώ να πω ότι εσύ είσαι τεμπελχανάς.
3: Εγώ τώρα που γεννήθηκα ζυγός και τα ζυγίζω όλα, μπορώ να σας δώσω μια παρηγορή σκέψη. Να σας δώσω μια παρηγορή σκέψη.
0: Παρακαλώ.
3: Πιστεύω ότι για να φτάσεις στη σχέση, ξεκινάς από τον ψυχοθεραπευτή, όλοι το ξέρουμε, από τα παιδικά σου χρόνια κτλ. Τώρα, ο ψυχοθεραπευτής που είναι ειδικός, λες να μην καταλαβαίνει την ευθύνη ποιος την έχει. Ωραία. Δηλαδή, δεν θα μπορεί να είναι αντικειμενικός σε αυτά που ακούει.
0: Είναι όλοι ειδικοί.
2: Ή δεν θα πάει ο ψυχοθεραπευτής τώρα οποιοσδήποτε στην σχέση του, στην κόμενά του, στον κολλητό του και θα πει τι μου πες σήμερα.
0: Άσε, τι έχω μάθει για τον άλλον.
3: Όχι ρε
0: φίλε. Τι. Εγώ έχω ένα ψυχολόγο στο μυαλό μου που κάνει παρέα με celebrities που τους θάβει. Τα λέει του ενός τον άλλον.
2: Παιδιά, μην καταστρέψουμε τώρα ένα ολόκληρο κλάδο.
0: Σαν τον άλλον χτες που βλέπαμε στον που έλεγε λίγο γιατρός για την αξιοπιστία του λέει ορκίστηκε στον όρκο του Ιπποκράτη. Σιγά.
2: Α, εντάξει, έγινε.
0: Και ο Ιπποκράτη σηκώθηκε τον τάφο και του είπε μην ορκίζεις τον άλλον.
3: Σε

0: Μπράβο σου Δημήτριου Καρέζη, τα λες πολύ καλά. Παύλος Γκόρδης. Μπράβο σου στο ρυθμό 949.
1: Νομίζω μας έστειλε στο Viber.
0: Α, θα μπορούσε. Έχουμε μηνύματα.
2: Σε ευχαριστούμε, Παύλη.
0: Λοιπόν, 50 χρόνια πορείας, παιδιά, 50 χρόνια εξέλιξης, 50 χρόνια εμπιστοσύνης. Να σας το πω και αυτό για την διαμαντή μασού της ΑΕ που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και σήμερα διαθέτει περισσότερα από 1.400 καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζομένους. Μεγάλη ποικιλία σε χαμηλές τιμές με καθημερινές προσφορές για όλη την οικογένεια. 50 χρόνια μασούτης και συνεχίζουμε μαζί.
2: Έχουμε μηνύματα γιατί προφανώς προς το τέλος το τσίμπησα, αλλά η ουσία είναι ότι έχει ο ένας άνθρωπος που δεν σε γνωρίζει την εκδοχή εκείνου που λέει ότι έχει το δίκιο και έχει άποψη για σένα ή αποκτά άποψη για σένα.
1: Και καλά ο ψυχοθεραπευτής, ο κολλητός. Αυτό το έχει σκεφτεί.
2: Καλά, εγώ
1: τι θα έχει ακούσει η κολλητή της.
2: Έχεις δει.
1: Για σένα.
2: Η κολλητή της, η κολλητή της εξορισμού είναι υπέρ της.
0: Και επίσης την κολλητή της δεν την πιστεύουμε. Ό,τι και να πει.
2: Είναι
0: δεν μας νοιάζει. Λέει ψέματα. Έλα σε παρακαλώ.
2: Έχουμε κανένα μήνυμα.
0: Έχουμε μήνυμα και έχουμε και το Λευτέρη με το ηχητικό του τώρα, την καλημέρα του.
3: Καλημέρα πρωινά ναυάγια. Καλημέρα σε εσάς στις ακροατές σας. Καλή εκπομπή να έχετε.
0: Θα σου λείψει, αν δεν στείλει.
2: Δεν είναι ο Λευτέρης πολύ.
0: Λοιπόν, διάλειμμα.
2: Έχει αρχίσει να... Δεν θα μου πεις τι άλλο λένε οι ακροατές. Γιατί εγώ έχω, να σου πω ότι έχω κίνηση. Έχω καιρό και έχω και μικρά ναυάγια που είναι η πιο δημοφιλή ενότητα της εκπομπής.
0: Ναι, έχω πάρει θάρρος. Κοίταξε τώρα εδώ, μην τα βάλουμε όλα αυτά. Έχουν στείλει βιντεάκια πολύ ωραία, χαιρόμαστε.
1: Παιδιά.
0: Να μπω εδώ πέρα να δούμε τι μας γράφει.
1: Ναι.
0: Α, ο Τζέρι.
1: Για το θέμα, τι
4: λέει. Καλημέρα. Γεια σου, Ρίνα Ναυάγια.
2: Ναι, γεια σου.
4: Δημήτρη μου, δεν σε καθησυχάσω.
1: Ορίστε.
4: Σαν ψυχολόγος και θεραπευτής που είμαι, να ξέρεις ότι υπάρχει το απόλυτο μεταξύ ψυχολόγου και θεραπευόμενου, το οποίο είναι παραπάνω από και από ιατρικό απόλυτο.
0: Ορίστε άνθρωπος.
4: Και μεταξύ μας, όλοι εμείς οι ψυχολόγοι και οι ψυχοθεραπευτές έχουμε τα δικά μας προβλήματα που πρέπει να λύσουμε. Και βλέπουμε μέσα τα προβλήματα των άλλων και τις δικές μας ατέλειες.
0: Τι ωραία!
4: Να τους σοκολέψει.
0: Πολύ ωραία!
4: Ναι, ο Πετσόμπης, εντάξει, θα γίνει ένας κουσκούς, αλλά σε θέλει τα
0: πλέση. Το παραδέχεται.
4: Καλημέρα, παιδιά.
2: Καλημέρα, αδερφέ μου, πολύ ωραία τα είπε.
0: Πώς το
2: Τζέρι, πολύ σωστά τα πες για το δεύτερο μισό όμως της κουβέντας. Το πρώτο μισό που εγώ έθεσα ως συχτήρι ήταν ότι εσύ από μόνο σου, ασχολείσαι δεν ασχολείσαι, αποκτάς άποψη για μένα.
1: Ναι.
2: Αυτό λέω. Τέλος πάντων, έρχονται. Πάντως πολύ σωστά τα είπε και.
1: Πολύ
2: ωραία. Λοιπόν, είπα, έχω και κίνηση καιρό και έχω και μικρά ναυάγια. Όμως, μικρά ναυάγια όταν σας πω θα πάρετε. Μην πάρετε από τώρα, Αλεξάνδρε.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια. Μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το

0: Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
2: Euphoria!
1: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
7: Νέα εβδομάδα. Νέο mood. Και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
11: Τρατσάδια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
12: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.

0: κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
2: Πάρκινγκ Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αμινά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
6: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Αυτή είναι η εκπομπή Ναυάγιο, το απόλυτο Ναυάγιο. Εμάς ο στόχος μας είναι μόνο ο πάτος. Και ο δικός σας ενίοτε. Σε κάθε περίπτωση δεν θέλουμε καθόλου.
7: Ο δικός σας πάτος.
6: Καλέ, ναι, γιατί.
7: Ναι, εντάξει.
6: Ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μας ενδιαφέρει. Αφήστε τους άλλους να επιπλέουν. Εμείς εδώ χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν και σε δεχόμαστε όπως είσαι και όπως έχεις ξυπνήσει και με ό,τι διάθεση έχεις ξυπνήσει. 7 και 39 πρώτα λεπτά, 29 Σεπτεμβρίου και επειδή και τους επιχειρηματίες, παιδιά, ενδιαφέρει αυτή η εκπομπή, έχω ένα νέο που εμένα μου ενέξαψε το ενδιαφέρον πριν πάμε στην κίνηση και στο...
8: Για πες μας, επιχειρηματικό.
6: Αγόρασε η τράπεζα, αλήθεια τώρα, δεν είναι τρολιά αυτό που λέω. Αγόρασε η τράπεζα Πειραιώς, είχε αγοράσει την Εθνική Ασφαλιστική και χθες ανακοίνωσε ότι αγοράζει και το ΙΑΣΟ.
7: Έλα ρε.
6: Τράπεζα Πειραιώς. Σωστά το λέω. Λοιπόν, να σας πω τώρα ότι σιγά σιγά το καλοκαίρι τελειώνει και τελείωσε τώρα. Πάει, ούτε η PK κουβέρτα μας βοηθάει. Οι ρυθμοί αλλάζουν εκτός από το ρυθμό 949 και μαζί τους κάνουν εμφάνιση τα πρώτα κρυολογήματα. Μη μασάτε, σας θωρακίζουμε. Εμείς εδώ. Όχι εμείς ακριβώς. Το Vitorans. Ώρα λοιπόν για λίγη παραπάνω φροντίδα με Vitorans Immuno. Βιταμίνη C, ψευδάργυρος, συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού. Σε μασόμενο δισκείο με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι για όλη την οικογένεια από 9 ετών και πάνω. Και για όσους θέλουν μόνο βιταμίνη C, έχει Vitorans. Καλά το λέω, Vitorans λέγεται.
7: Έτσι είναι.
6: Ωραία. Αναβράζω τα δισκιά, θα πάω να πάρω κι εγώ τώρα. Ενός γραμμαρίου με υπέροχη γεύση πορτοκάλι, τώρα και σε νέα πρακτική συσκευασία Tube.
7: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε στην
6: Πάτα
7: κίνηση.
6: Το.
5: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
7: Λοιπόν, η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας έχει μποτιλιάρισμα στην άνοδο της Συγκρού, της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας όλα μαζί. Το ποταμάκι μας κλασικά εσείς βρίσκεστε εκεί πέρα από το ΚΤΕΛ μέχρι την έξοδο της Αχαρνών και ακούτε ρυθμό 949 και τέλος στην έξοδο της πόλης. Αν πηγαίνετε από το Χαϊδάρι για να βγείτε προς τα δηληστήρια έχετε πρωινή καθυστέρηση.
5: Χόι μη μητή. Ο καιρός σήμερα.
9: Χίστον, λαμβάνεις. Εδώ σε ελληνιακό σταθμό, σας λαμβάνω καθαρά. Το σήμα είναι nominal. Τηλεμετρία σταθερή, over. 25 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει το μεσημέρι, βλέπω εδώ εκεί κάτω στην Αττική. Λίγη συννεφιά, όπου αύριο να παίρνετε μαζί σας ομπρέλα. Βλέπω αύριο να πλησιάζουν πάρα πολλά σύννεφα. Χίστον, Roger. Roger. What kind of problem? What kind of problem? Τι πρόβλημα έχεις εκεί, εδώ να πιστεύω. Well, sir,

0: παίρνετε και όρκο. Καλαμάρι. Διαιτητή εδώ πέρα.
1: Παιδιά, ακούστε.
2: Εχθές το πρωί ξεκίνησα δίαιτα, το απόγευμα τη σταμάτησα. Εντάξει, συμβαίνει σε όλους. Και στις καλύτερες οικογένειες.
1: Και σε μένα, αδελφέ μου.
2: Αδελφούλα μου καλή. Θα πάμε στο Χριστάρα όμως, θα σας τα πω και μετά, αλλά θα πάμε αντικειμενικά. Τώρα δεν είναι αναφορά αυτό. Θα πάμε ένα τέτοιο κρέας, σας το λέω ειλικρινά. Τώρα τι θέλετε τώρα, ανατριχιάζω. Τέτοιο κρέας δεν έχετε φάει.
0: Μα έρχεται ο Γκαρέζος το πρωί, παιδιά, η φίλη μας, Παναβάκια, και λέει δεν άντεξα, τη σταμάτησα τη δίαιτα. Και την ξεκίνησε το πρωί και τη σταμάτησε το βράδυ.
2: Ναι, μωρέ, αυτά ή πιάνουν ή δεν πιάνουν.
0: Μικρά ναυάγια πάνω απ' έξω.
2: Έτσι, έτσι.
1: Μικρά ναυάγια.
2: Είναι αυτή η στιγμή που όλα τα παιδιά της Ελλάδας περιμένουν. Είναι η ενότητα Μικρά Ναυάγια και παίζουμε με τους μικρούς μας φίλους και με τους γονείς τους, γιατί όλοι είμαστε μια παρέα εδώ στο ρυθμό 949. Και ποιος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας απαντήσει μόνο λάθος?
1: Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Καλημέρα!
2: Δεν πειράζει, μέχρι να το φτιάξουμε, πείτε τι κερδίζουν, γιατί κερδίζουν όχι ένα δώρο, δύο δώρα κινταμπού.
1: Λοιπόν, ο νικητής από την ενότητα Μικρά Ναυάγια που τόσο αγαπάτε κερδίζει κινταμπού δωράρες. Είναι το ελληνικό μπραντ παιδικής τεχνολογίας με διεθνή παρουσία που συνδυάζει την τεχνολογία με την ασφάλεια, τη δημιουργικότητα και την ψυχαγωγία. Έχει προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά και θα κερδίσετε ένα Kids Voice Junior, ένα φορητό και ελαφρύ ηχείο καραόκε με δυνατό ήχο, μικρόφωνο και εντυπωσιακό RGB. Φωτισμό. Είναι εκπληκτικό, σας το λέω γιατί το πήραμε κι εμείς. Και ένα Rainbow Tap, το διαδραστικό φωτάκι νυχτός με απαλό και χαλαρωτικό φωτισμό που δημιουργεί έτσι μια ζεστή και ήρεμη ατμόσφαιρα.
0: Έφτιαξε γραμμή.
2: Ναι, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Δεν σας ακούμε πολύ καθαρά, η αλήθεια είναι.
2: Ναι! Βγήκατε στον αέρα!
1: Έπεσε.
2: Δεν πειράζει. Το κινταμπού λοιπόν το πήρα για το αδερφό του βαφτιστηριού μου, το Δημήτρη, που είναι λίγο αλάνι αυτός τώρα. Είναι δύο ετών, ούτε δύο δεν είναι. Αλλά τα σπάει. Σας είναι αυτός που σου κάνει μπουμ.
0: Μπράβο.
2: Ναι, ναι, και θα γίνει λίγο αδαμαντίδης τώρα με το καραόκι. Ναι, ναι. Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Πώς σε λένε?
3: Τζόρτζια.
2: Γεια σου, Τζόρτζια. Τζόρτζια, τι χρώμα μαλλιά έχεις?
3: Κίτρινα.
2: Κίτρινα, τέλεια.
1: Σούπε.
2: Λοιπόν, Τζόρτζια, πας σχολείο τώρα, ε?
3: Ναι.
2: Τι τάξη?
3: Πάω Τετάρτη.
2: Μπράβο, ρε Τζόρτζια. Τζόρτζια, λοιπόν, είσαι έτοιμη να παίξουμε?
3: Ναι.
2: Θέλω μόνο λάθος να λες. Δηλαδή, μιλάς τίποτα σωστά. Ναι. Δεν τα θέλω αυτά, εντάξει. Ναι. Ωραία. Ποιο ζώο κάνει γαβ-γαβ?
3: Η γάτα.
2: Πόσα φύλλα έχει ένα τριφύλι?
3: 8.
2: Με το λυπιστικά.
1: Ναι.
2: Αν δεν ήξερα, θα την πίστευα. Τι χρησιμοποιούμε για να μεταφέρουμε βιβλία στο σχολείο μας? Πού τα βάζουμε?
3: Σε καλάθι.
0: Κοίτα να δεις.
2: Μπράβο. Παιδιά, ως φαίνεται ο άνθρωπος που έχει ταλέντο στην πώληση. Θα δει μεγάλο ταλέντο. Κέρδισες, κέρδισες.
1: Είσαι φανταστική.
2: Είσαι φανταστική, πραγματικά. Να είσαι καλά, καλό δρόμο, καλημέρα.
3: Γεια σας.
0: Γεια σου.
2: Που λέτε με το μικρό.
1: Τραβάμε κουπί με ρυθμό.
4: Πρωινά Ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
2: Τίποτα με το μικρόφωνο και τα που λέω. Ο μικρός θα γίνει η αδαμαντίδης.
1: Ναι,
2: είναι τέτοια φάση.
1: Ναι, καλά.

αλλάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
2: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
1: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
2: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
1: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
2: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
1: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
2: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
1: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
2: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
1: Το πάρκινγκ.
2: Κονταράκης στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 22910.
1: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
3: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kondarakis.gr.
4: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση. Ρουαμάτ. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, σαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις. Ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέα Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και Ρουαμάτ.
5: Καλέ, τι κάνει αυτός?
6: Σου βάζει χέρι.
5: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
6: Α, και εγώ τι θα κάνω?
5: Κράτα το φανάρι, βάρτη η ώρα σου.
7: Τέλειο το Quick Car Wash.
0: Με Mini Market στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 26386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
8: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
9: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
10: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
9: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
10: Ανακατασκευές,
9: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
10: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
9: Έλεγχος air condition.
10: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
9: Μπαταρίες παντός τύπου.
10: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
9: Smart,
10: Ford,
9: Opel
10: και BMW.
9: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
10: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
9: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
10: Τηλέφωνο 26710 28963
9: και κινητό 6977 421078.
10: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
9: Electro Team Marketos.
10: Το team των απαιτητικών.
11: Στο bpfuels.gr.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!

0: καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
1: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
3: Λογαριασμοί.
2: Υγεία.
3: Σούπερ μάρκετ.
2: Μάρκετινγκ.
3: Υγεία. Ενεργείο.
2: Υγεία.
3: Εθερικά.
2: Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σερβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αβαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
9: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάντα του.
10: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
11: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
10: Βάση!

0: Και αφήστε τους άλλους
1: να επιπλέουν.
2: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Φαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
0: Και όσο οι άλλες εκπομπές επιβλέουν, εμείς ντουγρού για το βυθό. Και εκεί που νομίζω ότι έχουμε πιάσει πάτο, έχει κι άλλο πάτο, παιδιά. Τα υπόλοιπα ποιοι είμαστε, τα ακούσατε λίγο πριν σε αυτό το πολύ ωραίο έτσι. Τα πολύ ωραία ηχητικά που μας έχει φτιάξει ο Βασίλης ο Κουμεντάκος.
4: Βεβαίως.
0: Έχουμε και καλή ομάδα πολύ. 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber τα μηνύματά σας. Και πριν πάω στο θέμα ημέρας, ή θα το κρατήσω για μετά αυτό, γιατί έχουμε και τα διάφορα. Εχθές το βράδυ βγήκε ότι οι δικηγόροι λέει άφησαν την φερόμενη ως γιατρό και πήγαν με τον. Υπερασπιστούν ως εντολέα τους μόνο τον άντρα.
4: Την παρατήσατε την κυρία.
0: Και λέω, γιατί όλα βράδυ. Δηλαδή κοιμάμαι και ξυπνάω το πρωί και έχει μια εξέλιξη αυτή η υπόθεση. Αυτή δεν είναι δικηγόροι, μπουζουξίδες είναι.
4: Όσο βγαίνουν, ξέρεις, νέα στοιχεία, αυτοί οι δύο διαχωρίζουν τη θέση τους. Ναι. Γιατί στην αρχή τους είχαμε δει χέρι με χέρι. Τώρα ξαφνικά είναι ο ένας εναντίον του άλλου.
0: Τα χεράκια.
4: Τελείως.
0: Χωρίζαν τα χεράκια τους. Άλλο. Και θα το βάλω και λίγο quiz πριν πάμε στο θέμα ημέρας, παιδιά. Celebrities, πάρα πολύ.
4: Ναι.
0: Ντρέπομαι που το λέω, τους ξέρετε και κάποιοι. Μάλιστα και νεαρές κοπέλες, νεόκοπες όπως λένε, δηλαδή το νέο αίμα στο χώρο. Okay. Σου λέει πήγαν και κάναν αυτή την υδροθεραπεία για να βγάλουν, λέει, τα κατάλοιπα. Να ξεφορτωθούν τις τοξίνες από το εμβόλιο, λέει. Το οποίο είναι τελείως, δηλαδή είναι για να βγαίνεις από τα ρούχα σου. Δηλαδή φοβάσαι το εμβόλιο γιατί δεν ήταν δοκιμασμένο, αλλά ό,τι άλλη μέθοδο σου λένε να κουμπώσεις, να πούμε, πάνω σου φλεβοκαθετήρες και να βγάλεις αίματα, να πάρεις συμπληρώματα διατροφής που κοστίζουν 500 ευρώ κτλ. Αυτό τα κάνεις. Το εμβόλιο σε μάρανε.
4: Έλα Παναγία μου τώρα.
5: Είναι έλλειψη γνώσης.
4: Πάλι
5: και
4: το κινητό κοιτάς. Πάλι like κάνεις.
0: Κάνω. Πάμε.
4: Πάλι like κάνεις, τι θα γίνει.
0: Γνωμούλα. Ενώ γνωμούλα για σταυρούλα. Γιατί μια σταυρούλα εδώ πέρα στο GNTM και ψάχνω μικρό. Λοιπόν, ερώτηση απλή. Θέμα ημέρας. Τόλος, παιδιά, δεν είπα. Εδώ τα λέμε όλα. Εδώ τα λέμε όλα, παιδιά. Τα
5: προβλήματα.
4: Αφού το κοιτάω τόση ώρα, κάτι κάνει.
0: Πώς περιμένεις το θέμα ημέρας ο ακροατής μας, το ναυάγιο που μας ακούει, να μοιραστεί μια αλήθεια μαζί μας, έστω και ανώνυμα, αν δεν το έχουμε κάνει εμείς πρώτα.
5: Ναι.
0: Επώνυμα. Λοιπόν, πολύ απλά. Είσαι σε μία σχέση.

0: Μάλιστα.
1: Μπαίνει στη συνθήκη, ας μην σας προκαταβάλω. Στη συνθήκη Instagram. Τι λέει η συνθήκη Instagram? Βλέπω μια ωραία φωτογραφία και αν μου αρέσει κάνω like.
2: Σωστά.
1: Μπορεί να είναι νεκρή φύση, μπορεί να είναι φρούτα, μπορεί να είναι μια γυναίκα, ένα άντρας, ένα φαγητό.
0: Η διαφορά.
1: Λοιπόν, ωραία. Το like λοιπόν είναι δείχνει τις απαρχές της απιστίας. Με λίγα λόγια, το like στο Instagram είναι λόγος τσακωμού.
2: Πάλι θα μαλώσουμε εμείς εδώ.
0: Και το ρίχνει. Και ξεκινάει τώρα εδώ πέρα το
1: εγώ δεν θα πω τη μεγάλη κουβέντα αν το like είναι, θεωρείται απιστία. Θα πω είναι η αρχή απιστίας. Ή τσακώνεσαι αν ο άντρας, ο σύζυγός σου, η κοπέλα σου, το αγόρι σου το πιάσει να κάνει ένα like.
2: Τοποθετούμαστε.
1: Like κάνει.
2: Τοποθετούμαστε.
1: Να τοποθετούμαστε.
2: Γιατί δεν θα βάλω πάλι πολλά φίλτρα και θα μου πει αν εφόσον. Γιατί υπάρχουν πολλά εάν.
1: Μα αρχίζει τι συνθήκε και τι ζωή είσαι,
2: Βασίλη. Η απάντηση είναι ναι, τσακώνεσαι. Για να μην τα βάλω πολλά.
1: Άρα τσακώνεται και ο σύντροφος ή η σύντροφός
2: σου. Βέβαια τσακώνεσαι.
0: Τσακώνεσαι πότε, εάν δεις, να το πούμε συγκεκριμένα, like.
2: Οπουδήποτε, σε, ξαφνικά
0: τι. Οπουδήποτε, άμα δει είναι
2: σου άρεσε
0: σουβλάκι,
2: το φαγητό αυθινής ή αυτουνού. Πόσο άρεσε ξαφνικά το φαγητό, αφού είσαι δεν τρως μπάμιες ας πούμε, κατάλαβες.
0: Βέβαια.
1: Να είμαι λίγο παλιωμοδίτης. Αν θέλει να απιστήσει και στο θελό και στο μπουκάλι να την κλείσει, θα το κάνει με το θελό.
0: Αυτά δεν περνάνε πια αγόρι.
1: Λοιπόν, τι θέλω να
0: πει.
2: Άρα λοιπόν, αν θέλει να πιστήσει. Αν θέλει να πιστήσει και στο τοπίο που ανέβασε αυτό.
0: Δεν με ενδιαφέρει, αν θέλει να πιστήσει.
1: Άλλο επιχείρημα. Το λέω και για του ακροατέ. Γι' αυτό σα είπα, τι είναι το Instagram. Το Instagram είναι ένα άλμπουμ. Γι' αυτό και εγώ κάνω blog. Γιατί άμα έχω τσακωθεί με τον Βασίλη, δεν θέλω να βλέπει φωτογραφίε μου. Γιατί, δηλαδή θα έχω τσακωθεί και θα σου πω, κοίτα εδώ τι φωτογραφίε που ντύθηκα ή τι έφαγα. Όχι, τέλο πάντων. Η συνθήκη ποια είναι. Η φωτογραφία που μου αρέσει την κάνω like.
0: Ωραία.
1: Άμα δεν θε και δεν αντέχει, ή η κοπέλα σου ή το αγόρι σου δεν αντέχει να κάνει like στι φωτογραφίε, δηλαδή να παίζει το παιχνίδι αυτό, μην είσαι στο Instagram.
0: Όχι, περίμενε, Δημήτρη μου. Στο Instagram είσαι.
1: Τα μου.
2: Σου την έφερε.
0: Όχι, ένα λεπτάκι. Είμαστε φίλοι, αυτό θέλω να σε
1: δεν έχει φίλοι εδώ. Εδώ είμαι επαγγελματική λόγω.
0: Όταν μπαίνω στο Instagram και βλέπω ότι έχει κάνει like σε κάθε κοπέλα που έχει ανεβάσει φωτογραφία με μαγιό, με αυτό, με το ένα, με το. Και βλέπω ότι έχει κάνει like από κάτω εσύ. Θα σε ρωτήσω γιατί έκανε like στην κοπέλα στη φωτογραφία. Τη γνωρίζει. Το λέω εγώ, κάθε.
1: Όχι, το λέει. Είναι έναν.
0: Σε ένα πώς.
1: Είδα μια ωραία φωτογραφία που είναι ένα πολύ ωραίο
2: σώμα.
1: Δεν
2: το
1: ξέρω την κοπέλα.
2: Εγώ το πήγα σε τοπίο. Και σε τοπίο να κάνει.
1: Μπαίνεις,
2: βλέπεις το προφίλ και λες αυτό το τοπίο, ποιος το ανέβασε. Α, έλα
0: δεν
2: εδώ.
0: Με νοιάζει εμένα το τοπίο.
2: Α, δεν σε νοιάζει.
0: Όχι, δεν με νοιάζει το τοπίο. Με νοιάζει αν δώσει σε γυναίκες άλλες likes.
1: Αν δηλαδή έχει ανεβάσει ένας άντρας, έχει ανεβάσει μια κοπέλα ένα μήλο.
0: Ναι.
1: Και κάνει ο άντρας σου ένα like στο μήλο.
2: Είναι καρουζέλ και η επόμενη σελίδα είναι δύο μήλα.
1: Ναι.
0: Τα δικά της τα μήλα.
2: Ναι.
0: Θα θορυβηθώ, ναι.
1: Αν είναι δύο μήλα και ένα πορτοκάλι.
0: Δύο μήλα και το πορτοκάλι μέσα.
1: Χωρισμός.
0: Θα γίνει
1: χαρό. Για ζύγιο.
0: Θα το ξεφλουδίσω εγώ.
3: Εσύ γιατί μου τα λες. Αν είναι πιάνε τα νεύρα μου.

0: Γεια σου ρε Άννα, η Άννα παιδιά που κατόρθωσε κάτι που νομίζω άλλοι δύο καλλιτέχνες μόνο έχουν κάνει. Ο Γιώργος Νταλάρας και ο Διονύσης Σαββόπουλος να γεμίσουν το ΟΑΚΑ. Καλά τα λέω.
1: Ο Νταλάρας και δύο μέρες κιόλας.
0: Ο Νταλάρας δύο φορές, ναι. Δύο μέρες. Άρα ο Γιώργος. Καλά, δεν πάμε τώρα με διαγωνισμό. Ναι. Οι τρεις που το έχουν κάνει.
2: Οι Έλληνες καλλιτέχνες.
0: Ναι. Έλληνες, ναι, Έλληνες.
2: Ωραία.
1: Εδώ πέρα γίνεται χαμός. Θέλετε να μάθετε τι λέει ο κόσμος.
2: Βεβαίως.
3: Γνωμούλα.
1: Ο Μανώλης λοιπόν, πάνω στο θέμα ημέρας, που μιλάμε για το like στο Instagram σε περίπτωση που έχει σχέση και αν, αν θα θορυβηθείς, αν θα το θωρήσεις απιστία και κάτι τέτοιο. Στην ψηφιακή εποχή, λέει ο Μανώλης, υπάρχει όρος micro-cheating.
0: Μάλιστα. Σωστά. Μας το είπε ο Αλέξανδρος.
1: Ο οποίος περιγράφει μικρές, φαινομενικά αθώες ενέργειες που μπορούν να διαβρώσουν την εμπιστοσύνη σε μια σχέση.
2: Από τι ώρα που μιλάει,
1: βέβαια. Αν τη δω,
0: λέει διαβρώσουν.
1: Ναι, λέει διαβρώσουν, γιατί αυτοί είναι οι ακροατές μας.
0: Πολύ περήφανος για τους ακροατές.
1: Φυσικά, αυτοί είναι. Ξέρουν οι άνθρωποι. Ναι. Και μετά με κεφαλαία, έχει σημασία αυτό, γιατί σημαίνει ότι το φωνάζει αυτό που λέει πια.
0: Ναι, ναι.
1: Αν τη δω ότι έκανε like, την έκανα με ελαφρά. Κατάλαβες?
0: Πολύ έχει άνετα μπαίνεις και βγαίνεις σε μια σχέση εσύ.
1: Περίμενε, φίλε
0: μας αγαπημένα. Ναι. Ναι. Ο διαβρωτής.
2: Στη θεωρία είμαστε καλοί, στην πράξη ποιος τα κάνει έτσι.
0: Πάντως και εγώ ενώ ουσιαστικά για να φουντώσω την κουβέντα σας είπα το άλλο επιχείρημα. Η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά την πρώτη στιγμή που έκανα like ενώ είχα σχέση ήταν η πρώτη φορά που άνοιξα την πόρτα για να φεύγω σιγά.
1: Άρα το λες
0: επιβεβαιώνεις. Από το προσωπικό μου παράδειγμα το επιβεβαιώνω. Αλλά για τη συζήτηση σας είπα και τα άλλα επιχειρήματα. Ότι σιγά το πράγμα.
1: Όπα, ο Μινάς από την Κέρκυρα.
0: Καλώς το Μινά από την Κέρκυρα.
2: Θα πω τη Γαλήνη τώρα που έχω μπροστά μου. Μόνο Γαλήνη δεν μας φέρνει. Λέει παιδιά, όχι και να τσακωθούμε ή να χωρίσουμε για ένα like. Ένα like λέει για μένα δεν σημαίνει τίποτα. Είδες κάτι που σου άρεσε και το έδειξες, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
2: Για να φτάσεις στο σημείο να χωρίσεις ή να τσακωθείς, σημαίνει ότι ο άλλος έχει γεμίσει ανασφάλεις, έχει γεμίσει και εσένα ανασφάλεις και σου έχει δώσει το δικαίωμα να ανησυχείς. Καλημέρα στην παρέα.
1: Αναλόγως και που κάνεις like τώρα, έτσι. Εμείς ας πούμε που κάνουμε στο Μαντούκα ο Κόγε. Δεν πιάνεται απιστία αυτό.
2: Α,
1: ο
2: δεν
1: πιάνεται. Είναι μακριά, είναι δημόσιο πρόσωπο.
0: Είναι
1: δημόσιο πρόσωπο.
0: Είναι το μακριά.
2: Είναι τερματοφύλακα.
1: Τα ξέρεις τα θαύματα του κόσμου. Το 8ο.
2: Τον Ίσον κάτι που έπαιζαν τώρα στο Μοντιάλ. Ο ψηλός αυτός.
0: Ναι.
2: Μπράβο.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα Ναυάγια, λέει ο Μινάς. Αν ο σύντροφος ή η σύντροφος κάνει like σε φωτογραφίες διάφορων γυναικών ή ανδρών, είναι η αρχή της απιστίας. Ξεκινάει εγκεφαλικά. Γιατί έτσι λειτουργεί και σε κάνει να κάνεις likes μέχρι να έρθει η ώρα που θα γίνει αργά ή γρήγορα η πράξη. Αυτή είναι η δική μου άποψη, λέει ο Μινάς.
0: Εγώ κάνω like σε ό,τι κινείται.
1: Εσύ είσαι ελεύθερος αγόρι.
0: Ναι, δεν έχει φτάσει ποτέ η πράξη όμως.
1: Περίμενε.
0: Τι
1: και όταν ήσουν δεσμευμένος
0: εγώ, ο Άγγελος Μπασινάς και ο Τζουβέλας. Οι τρεις μας που όπου υπάρχει η γυναίκα, από εδώ γύρος, από κάτω like.
1: Και όταν είχες κοπέλα. Και όταν είχες κοπέλα. Ελεύθερο.
0: Οι άλλοι που δεν είναι όμως δεν είναι ότι απατούν τις σχέσεις τους. Απλώς συμμετέχουν στη συνθήκη Instagram.
2: Παιδιά, το συζητάω και με φίλους μου κολλητούς και πραγματικά σαν ζευγάρια έχουν την συνθήκη αυτή. Ότι ο ένας κάνει ελεύθερα ακούσα. Άκου.
0: Ξύπνα μωρή
2: Αθηνά. Κάνει ο ένας ελεύθερα like σε άλλον και μένα μου φαίνεται περίεργο. Θα σου πω κάτι, εγώ θα δω, θα θαυμάσω, αλλά όταν πάει το χέρι μου αυθόρμητα να κάνω το like, δεν θα το κάνω, θα συγκρατηθώ. Αν το κάνω, σημαίνει ότι θέλω να καταλάβει ο παραλήπτης ότι σε είδα και στο έδειξα.
1: Ναι. Έρχεσαι στα λόγια μου σιγά σιγά.
0: Δηλαδή εσείς, συγγνώμη, δηλαδή πηγαίνετε σε χασαποταβέρνα στο Πολυδένδρη.
1: Ναι.
2: Παράδειγμα λάθος,
0: πολύ τυχερό παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Και μου λες σήμερα να νηστεύω. Αφού νηστεύεις γιατί πας να φας, να βλέπεις τα κρέατα θες.
1: Να τα μυρίσω.
0: Άμα πας θα φας.
1: Να το μυρίσω θέλει.
0: Μπράβο. Να σε μυρίσει θέλει.

0: Όπα, όπα, ακούγεσαι την ολία, ακούγεσαι αυτή την
1: γιατί λοιπόν, θα με τρελάνει ο Γκρέσαι.
2: Να βάγει άμα αγαπημένα, έχω τρελαθεί γιατί μόλις ορίσατε τη φάση. Παρακαλώ, να ακουστεί το μήνυμα.
1: Έλα, φορτούνη σου.
0: Λοιπόν, Στελίνα, λέει η Στελίνα, έχω καρδουλώσει το μισό Insta.
2: Τελείωσε, υιοθετήθηκε.
1: Καταπληκτική καρδουλώνω. Φράση. Λοιπόν, καρδουλώνω, καρδουλώ.
2: Άρα, το καρδούλωμα είναι λόγος χωρισμού ή διαφωνίας.
1: Φίλε, εδώ πέρα τοποθετεί το κόσμος και λέει μην τρελαθούμε, το like αποτελεί υπενθύμηση ύπαρξης.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ρε,
1: που είπες εσύ, Φορτούνη.
0: Και η Στελίνα λέει σιγά, λέει μην φοβόμαστε να αναπνεύσουμε για να μην παρεξηγηθεί ο άλλος.
1: Κάτσε ρε Στελίνα, περίμενε ρε εσύ. Άμα ο άλλος παρεξηγείται όμως το κόβεις. Τι να κάνεις, θα κάθεσαι να καρδουλώνεις όλο το Instagram και όλα τα...
0: Συγγνώμη, ναι, παρακαλώ.
1: Έχουμε τηλεφωνική.
3: Μπορεί τι να πούμε και εμείς που καθόμαστε και περιμένουν να μας, μας καρδουλώσουνε.
1: Καλημέρα Ηλία, τι κάνετε?
3: Γελάει η Φορτούνα, τι να κάνω μωρί. Κάθομαι εδώ πέρα με τα μπαζούνια και με, το, και με τη ρόπ ντε σάμπρ μου και δεν έρχεται κανένα να καρδουλώσει. Παλιά καρδούλωνα.
1: Όχι εσείς να σας καρδουλώνουνε. 5.000 καρδούλες σε ένα πόστο έχετε και παραπάνω. Πολύ
3: είσαι καλά μου, και αυτά δεν τα βάζουμε που τα βάζει, είναι η Μόνικα, είναι ο Βαγγέλης, αυτή η δική μου, είναι η μαλλιά, αυτά τα δικά μας, ναι, μεταξύ μας καρδουλωνόμαστε, αυτό με βαλιλοκαρδούλη, με βαλιλοκαρδουλωνόμαστε την καρδούλα μας.
0: Και οι ακροατές μας εδώ πέρα μας θέλουν καρδούλες και πράγματα, ας πούμε έχουμε και μηνύματα, θέλετε να διαβάσουμε κανένα?
1: Ναι, θέλουμε.
3: Δεν διάβασε μωρή καμιά ναυάγια, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, λέει ο κόσμος εδώ πέρα για το θέμα ημέρας, το οποίο το γνωρίζετε ποιο είναι, εάν το microchipping.
3: Θα ακούω από το πρωί, μωρή, με αλλάζες, άλλο και την πορτοσάλτε.
0: Ένα λάξ, μια χαρά. Να το πάτε. Άσπρο μαύρο. Λοιπόν, λέει να πω.
3: Ο Τιτιανού τρυφερού βάναυσου, βάναυσου τρυφερού.
0: Ξέρετε τι, ο Μανώλης βάζει εδώ πέρα στο τραπέζι, στο κρεβάτι, στο τραπέζι, ένα άλλο θέμα. Βάζει το φαινόμενο τη διάβρωση τη εμπιστοσύνη σε μία σχέση.
3: Μπορεί, ναι, αυτό έχουμε πάθει. Μα έχει διαβρωθεί το αυτό μα. Τι θα γίνει, διαβρωμένο. Μπορεί περπατάμε και με ροκανίδι. Φέρτε μου μια Εβαμπέλ.

0: ορίστε, λίγο πριν το διάλειμμα, πάνω από τη Δέσποινα Βανδύ και το θέλω να σε δω, θα σας πούμε.
1: Τίποτα δεν είναι πάνω από τη Δέσποινα Βανδύ.
0: Όχι ρε παιδί μου.
1: Είναι κάτι.
0: Είναι αυτή τη στιγμή οι φωνές μας.
1: Εντάξει.
0: Αθηνά, ακούστηκες. Η Λέπας έφτασε στην Ελλάδα.
2: Φίβος, λέω, που είναι για την Ελλάδα.
0: Έφτασε στην Ελλάδα η Λέπας. Μια νέα μάρκα αυτοκινήτου του ομίλου Τσέρι που εισάγεται από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη. Λί από Leopard, ο απόπου αντλεί τον δυναμισμό, την ευελιξία και την κοψότητά της. Πας από Passion για ανθρώπους με προσωπικότητα και πάθος για την αισθητική, την τεχνολογία και το καλό γούστο. Ακολουθήστε την Lepas.gris στο Instagram.
2: Νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας επίσης στο Μασούτι, Mr. Grand και Special Selection με ποιοτικές πρωτεσίλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή. Μασούτης, 50 χρόνια εμπιστοσύνης κάθε μέρα.
1: Συνεχίζουμε την κατρακύλα. Οδεύουμε ντουγρού προς τον Πάτο. Έχουμε τα υπόλοιπα μηνύματα για το θέμα ημέρας. Έχουμε το ΙΕΚ ναυαγή. Έχουμε φυσικά κίνηση και καιρό. Και τι δεν έχουμε.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
6: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Μεγάλη προσφορά.
9: Όχι, όχι.
8: Τεράστια προσφορά.
9: Ούτε.
8: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα 3 παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
13: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
14: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
12: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
13: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
15: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
16: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Να δω.

0: κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρούνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
2: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
3: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
7: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αμινά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
8: Εδώ είμαστε λοιπόν, 6937 949 949 στο Viber και για τη δική σας την συμμετοχή. Έχουμε να πούμε πολλά, η συζήτηση έχει βουντώσει, ακολουθεί η κίνηση και ο καιρός, αλλά για την ώρα έχω να πω αυτό που μόλις το έχασα. Αν το βρήκα.
9: Παιδί μου, εδώ είναι η Τζέννη.
8: Πες την Τζέννη.
9: Η Τζέννη, γιατί έχει έρθει επιθετική. Ναι. Καλημέρα Ναυάγια.
8: Τζέννη επιθετικά.
9: Επιθετικά. Καλημέρα Ναυάγια. Είμαι μεταγραφή από μάπες. Δεν θα το χωρίσω. Θα του ψήσω όμως το ψάρι στα χείλη. Σιγά που θα τον αφήσω. Να μου φάει άλλη τη σύνταξη.
8: Λοιπόν, πριν πάμε στην κίνηση, να ξέρετε και που θα βγείτε ή που είστε ήδη, ή να αποφύγετε να πάτε.
10: Συγγνώμη, αλλά μου φάνηκε πολύ αστείο.
8: Μα τι ρέστα ήταν αυτά τώρα. Κακοσμία, λευκό χαμόγελο, ευαίσθητα ούλα, πόνος στο ζεστό και στο κρύο, όποια και αν είναι η ανάγκη της στοματικής σου κοιλότητας, Intermed. Θα σας το φυτέψω μέσα στο κεφάλι, γιατί μόνο αυτοί θέλουν το καλό σας. United Pharma Care. Αυτό θα πάρετε με 11 εξειδικευμένες οδοντόπαστες, μιλάμε σε το ολόκληρο, για ολοκληρωμένη καθημερινή φροντίδα. Εσείς παίρνετε ανάλογα με την ανάγκη σας, θα πάρετε και τις 11. Στα φαρμακεία και e-pharmacies, Intermed. Ξαναλέω, η σειρά λέγεται Unident Pharma Care.
9: Γελάτε,
10: ναι.
11: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
9: Τώρα θα κλάψουμε όλοι μαζί.
10: Τι?
9: Έχει απόλυτη κίνηση. Γιατί το λέγαμε ότι λίγο έχουν αραιώσει τα αυτοκίνητα, έχει εκριβήνει η βενζίνη. Όχι. Μποτιλιάρισμα στη Συγκρού προς τα πάνω, στο κέντρο χαμός. Υπηρεός από την Τεχνόπολη και πάνω, από τον Γκάζι. Όλη η Κηφισία στο ανέβασμά της, αλλά και στο κατέβασμα από το Ψυχικό και κάτω. Η Μεσογείο από την Αγία Παρασκευή και προς τα κάτω. Η Κατεχάκη επίσης στο καθοδικό ρεύμα. Το ποτάμι Χάλια, ο κόμβος μεταμόρφωση στην Αττική Οδό. Και τέλος, αν είστε στην Παραλιακή και πάτε από το Σταύρος Νιάρχος προς τον Πειραιά, επίσης έχει μποτιλιάρισμα. Oh. Υπομονή, θα ακούμε τραγούδια μας.
11: Ωε μη με τι! Ο καιρός σήμερα.
12: Ρόντζερ, η ΕΒΑ έξω, vehicular activity, βρίσκεται σε εξέλιξη. Το BLS, το σύστημα υποστήριξης ζωής της στολής, λειτουργεί ονομαστικά. Οξυγόνο nominal, πίεση nominal, θερμοκρασία nominal στους 25 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει στην Αττική. Σοφία Καρατόπους, δεν θα ρίξει σήμερα. Βλέπω ότι... Okay, yes, είδα στο Σύνταγμα προφές. Βλέπω ότι από αύριο θα αρχίσει να ρίχνει λίγες μπόρες τοπικά. Έχουμε ζωή, υπάρχει ζωή στον πλανήτη! Ήρθε σε επαφή, μ' ακούτε! Ακούτε, Ράζερ, ήρθε σε επαφή!
13: Και βάζουμε λίγο μαυροπίστωρα από πάνω.
9: Άσχετο! Άσχετο!
8: Πες τα Ρενάτα σακόλα και τώρα.

Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: φτάνει τα πρωινά ναυάγια. Ρυθμός 949. Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης, Αλέξανδρος Βλαχαδάμης
1: και Δήμητρος Ουγγαρέζος.
0: Και όλοι εσείς στο 6937-949-949 στο Viber. Έλεγα τώρα στα παιδιά, καλά, λέγαμε διάφορα.
2: Ναι, λέγαμε και για
0: φαγητά. Ποιο τα δύο θέλετε, για τη σειρά ή για το φαγητό από μια στιγμή, λέμε.
2: Για σειρά, τη σειρά πέρα.
0: Λοιπόν, είδα χτες έβαλα να δω Gentleman. Εντάξει, εγώ και μια αρρώστια με τη Βρετανία. Κάπως να μ' αρέσει αυτή η σκοτεινιά και ο τρόπος τους και το φλεγματικό τους το χιούμορ. Κάτι που συχαινόμουν όσο σπούδαζα εκεί. Μετά με έπιασε και έπαθα εθισμό.
2: Και ο συγκεκριμένος, ο αγαπημένος.
0: Αλλά ο συγκεκριμένος είναι και τούμπανος. Δηλαδή, εγώ σας το λέω, είμαι straight. Αλλά τον θαύμασα, έλεγα τι ωραίος γκόμενος.
2: Α, για τον Γκάι Ρίτς. Γιατί αυτός το πλασάρει ωραίο.
0: Ο Γκάι Ρίτς είναι πάρα πολύ καλός και έχει πολύ ωραία ματιά σε ό,τι και σε ταινίες και σε σειρές. Αλλά ο πρωταγωνιστής.
2: Πώς τον λένε, ρε φίλε.
0: Πώς τον λένε, είναι Έλληνας. Είναι Έλληνας. Και έπεσε πολύ δυνατά, μου λέει ο Βασίλης, απορρίφθηκε. Το όνομά του για James Bond.
2: Ναι.
0: Πάρα πολύ καλός θα ήταν.
2: Ναι.
0: Πολύ ψαρωτικός.
1: Ναι. Α, αυτόν λέτε.
0: Στο Gentleman λέμε του Γκάι Ρίτς, παιδιά, στο Netflix. Εχθές το είδαμε, δηλαδή με πολύ χαρά την έβλεπα κάθε σκηνή επόμενη.
2: Αθήνα, βρήκαμε το όνομά του.
0: Τέλος πάντων. 949-949 στο Viber. Αν θυμάστε το όνομά του, ότι γουστάρετε δηλαδή.
2: Θα το πούμε τώρα, οπωσδήποτε.
0: Θέλεις να βάλεις το...
1: Τέο Τζέιμς. Είναι ο
2: Έντι...
1: Ναι.
2: Φοδωρής.
0: Τέο Τζέιμς Κατσάμπουλας.
1: Τέο Τζέιμς, για κάτσε να το γουγκλάρουμε.
0: Πάτα το. Έλα, αγοράκι μου, έλα να σε χαρώ.
3: Σίγαν! Μάθημα, ξέρεις.
4: Λέει.
0: Η ΕΚ ναυαγή. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Σήμερα το μάθημα είναι χημεία.
2: Α, και νόμιζα ταινίες.
0: Ναι. Ταινίες δεν είναι, γιατί δεν θα ήταν μάθημα.
2: Ωραία.
0: Θα ήταν στον τυρί.
2: Οκ.
0: Ταινίες.
2: Το είπες.
0: Ωραία, ναι, ωραία που περνάω τρώγοντας popcorn. Μάθημα. Ένα και δύο. Πρώτο εξάμεινο, δεύτερο εξάμεινο. Λοιπόν, πάμε. Σε παρακαλώ, Αλέξανδρε Βλαχαδάμη. Ερωτώ.
1: Ωραία.
0: Η χημεία, λοιπόν, μην έχεις την.
1: Όχι, όχι.
0: Έχεις αρνητήλα.
2: Ότι δεν ξέρω στα ζευγάρια χημεία.
1: Περιμένω.
0: Λοιπόν. Λοιπόν, δύο κατηγορίες σε αυτή η χημεία. Διακρίνεται σε δύο κατηγορίες η σπουδή της χημείας, το επιστημονικό πεδίο αυτό. Όση αφορά. Ποιες είναι οι δύο.
2: Ανόργανη και η οργανική.
0: Μπράβο, Βασίλη. Μπράβο, Βασίλη. Ποια είναι η διαφορά της ανόργανης από την οργανική. Είναι ένα στοιχείο, Αθηνά. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο. Η οργανική ασχολείται με αυτό το στοιχείο, η ανόργανη με όλα τα άλλα.
1: Η οργανική.
0: Ποιο είναι το στοιχείο αυτό.
1: Με τους οργανισμούς.
0: Όχι, είναι ο.
2: Στοιχείο αυτό.
1: Ο.
0: Ο θησαυρός που μπορεί να είναι πολλές φορές, τι?
1: Ο θησαυρός.
2: Το οξυγόνο.
0: Όχι.
1: Τι είναι? Το νερό.
0: Τι μερικές φορές, όταν θέλουμε να ψήσουμε, τι βάζουμε?
1: Άνθρακα.
0: Μπράβο. Ό,τι
1: έχει
0: να κάνει με ενώσεις άνθρακα ή με τη μελέτη του άνθρακα είναι η οργανική χημεία.
1: Okay.
0: Όλα τα άλλα είναι ανόργανη. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε τώρα για την ύλη. Ποιο είναι το μικρότερο σωματίδιο της ύλης?
2: Το άτομο.
0: Μπράβο, το άτομο. Μπράβο.
1: Το άτομο.
0: Το αμέσως επόμενο, τα άτομα τι αποτελούν?
1: Σωματίδια.
2: Πολλά άτομα.
1: Σωματίδια.
2: Όχι το πρωτόνιο.
1: Το άτομο είναι.
0: Θα πούμε για τα πρωτόνια.
2: Α, πήγα πιο κάτω.
0: Πάμε πιο πάνω.
2: Τα πολλά άτομα κάνουν ένα μόριο.
0: Ένα μόριο. Ανάλογα λοιπόν τα στοιχεία που είναι στον περιοδικό πίνακα, έχουν τη λεγόμενη ατομικότητα. Τι είναι ατομικό? Δηλαδή, είπε τώρα πριν, οξυγόνο. Το οξυγόνο είναι οξυγόνο 2. Δεν είχε και το Τσιμιτσέλη το οξυγόνο την ταινία.
2: Παλιά ήταν αυτό.
0: Έγραφε 2 από κάτω. Τι είναι το 2?
2: Το 2 είναι πόσα άτομα
1: έχει για να φτιαχτεί.
0: Το ένα μόριο.
1: Ναι, το ένα μόριο.
0: Καταλάβατε.
1: Δύο άτομα,
0: το υδρογόνο
1: δηλαδή.
0: Πόσα έχει.
2: Υδρογόνο.
1: Υδρογόνο 2
0: οξυγόνο. Και το είναι. Υδρογόνο 2 οξυγόνο είναι το μόριο του νερού.
2: Συν 3 είναι.
0: Είναι η ατομικότητα. Αφήστε το, δεν θα σας μπερδέψω ποτέ. Υπάρχει αστεί κάτω. Δηλαδή το 2 είναι από το οξυγόνο. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
2: Το υδρογόνο πόσα είναι.
0: Τίποτα, ένα είναι.
2: Α, ένα.
0: Ένα άτομο αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα. Α πούμε το όζον. Το όζον. Που πώς είναι ο τύπος του? Οξυγόνο 3.
2: Άζωτο είναι το.
1: Άρα έχει 3.
2: Αυτό.
0: Πόσα?
1: 3.
2: Οξυγόνο 3 είναι.
0: Ναι.
2: Τι?
1: 3.
2: Τι ψάχνουμε? Πόσα? Τι πόσα?
0: Τι πόσα?
2: Τι 4 ρε παιδιά.

Έλα καλή, με Θοδωρή Φέρι έχουν ξεκινήσει για να χαιρετήσω τον φίλο μου, τον αδερφό μου, τον Αντωνάκη που μας ακούει από την Κρήτη. Ο Αντώνης, παιδιά, πρωταθλητής μπάντελ. Γυρίζει τον κόσμο και την Στέλλα καλή θα γνωρίσει.

0: την αφιερώσαμε τη Στέλλα καλή.
1: Έχει πολύ ένα στεναγμό.
2: Λοιπόν, τώρα σταγμό γιατί πήρα τα νούμερα και δεν μπορώ. Στεναχωριά.
0: Αλήθεια.
2: Δεν μπορώ να έχουμε μια εκπομπή τώρα που να πηγαίνει τόσο καλά και να παίρνουμε να πούμε πέντε.
1: Τι πέντε, ρε.
2: Όχι, τι τέσσερα, τι πόσο.
0: Τι λάθος στιγμή τώρα ήταν αυτή. Η Γεωργία λέει θέλει να αφιερώσει τον Νίνο το θέλω να σε δω στο Γιάννη που τη λείπει πάρα πολύ.
2: Ποιο, η Γεωργία στον
0: Νίνο.
2: Στον Νίνο.
1: Εντάξει,
2: πάυση.
0: Πάυση γιατί στην αγωνία
2: να περάσει στον Νίνο αυτή τη στιγμή το μήνυμα.
3: Όσο μου λείπει στη αγκαλιά σου.
0: Παιδιά, ξέρετε τι ακούμε.
2: Τι ακούμε.
0: Ακούμε μια ερμηνεία ενός Κρητή από το βουλγάρικο The Voice.
2: Τι λες.
0: Όπου δίπλα είναι και αυτή η Μπαγκαράγκα, πώς τη λέγεται.
1: Μπράβο,
2: η Μπαγκαράγκα.
1: Και τραγουδάει Σωτή.
0: Τεριονό. Τέλειο.
1: Δώστο.
0: Δημήτρη, σε βοηθάω λίγο να επεξεργαστείς αυτό που σου λέει.
2: Ρε το βουλγάρικο το voice, πολύ ωραίο, ε. Και πιο οικονομικό θα είναι λογικά. Τέλος πάντων, 6937-949-949 στο Viber. Παιδιά, έχω ένα συχτήρι που ενισχύει το θέμα ημέρας από την Αθηνά την Αφαλίδου. Και πρωινό συχτήρι.
4: Πόσο σας μισάω, Αντάσια Στρουμφάκια.
2: Και θα το ενισχύσουμε και με τα δικά σας μηνύματα, γιατί τι συζητάμε, αν το, πώς το πάμε πριν, το καρδούλιασμα στο Instagram, συνιστά την αρχή απιστίας ή απιστία.
1: Και καταλήξαμε με τα μηνύματά σας ότι το Instagram πράγματι καταστρέφει τις σχέσεις.
2: Ενδεχομένως τραυματίζει.
1: Ναι.
2: Κλονίζει σίγουρα.
0: Ναι, σίγουρα, ναι.
1: Mm. Αν μη τι άλλο. Mm. Παρ' όλα αυτά, το Instagram, παιδιά, δεν είναι μόνο οι σχέσεις τις οποίες καταστρέφει. Καταστρέφει και το φαγητό.
2: Ναι.
1: Και αυτό πρέπει να το δεχτείτε και να το παραδεχτείτε. Δηλαδή, για χάρη ενός καλού post ή ενός καλού story, πρέπει να ζούμε ένα καραγκιοζηλίκι την ώρα που πάμε να φάμε μια μπουκιά φαΐ. Που δεν υπάρχει ιερότερο πράγμα. Βλέπω τώρα, ας πούμε, είναι σε ένα εστιατόριο και μου φέρνεις τώρα μπροστά μου εμένα, ναι, για να το τραβήξω story στο Instagram, μια μακαρονάδα μέσα σε ένα ποτήρι του κρασιού. Από πάνω στον πάτο του ποτηριού έχεις βάλει το τυρί.
2: Μεγαλύτερο του κρασιού είναι του brandy αυτό.
1: Ναι.
2: Είναι το μεγάλο
1: του brandy.
2: Για να καταλάβετε, του
0: spritz.
1: Πρέπει τώρα εγώ να δω όλο αυτό το σοου που είναι σφινωμένη μακαρονάδα μέσα στο ποτήρι.
0: Ωραία.
1: Το τυρί πέφτει από πάνω.
0: Ερώτηση.
1: Να βάλω την μπουκιά.
0: Ερώτηση που συχτηρίζεις τώρα. Θα το βγάλεις φωτογραφία. Θα το βγάλεις βίντεο ή θα πεις τι
1: εγώ
0: μου το έφερες έτσι.
1: Φυσικά δεν θα το βγάλω βίντεο.
2: Μπορεί να το βγάλεις για να μην τον φέρεις σε δύσκολη θέση. Γιατί γι' αυτό ήρθε αυτό. Μα έρθετε και σου
0: κάτσε κόντι.
2: Μα σου κάτσε κόντι πάνω το κεφάλι και δεν θα φύγει. Αν δεν το βγάλεις βίντεο. Γι' αυτό έρχεται.
0: Δεν είναι έτσι. Πάμε για μπράντ. Και αν δεν φωτογραφίσουμε το φαγητό, δεν χορταίνουμε.
2: Εγώ το φωτογραφίζω, πα και μου το κεράσουμε.
1: Άλλο φως!

0: ώρες, χρόνο λίγο.
1: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ, σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Marketos.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingaz.
3: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
3: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
2: Κινηθείτε.
3: Προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.
4: Βροχή. Λάσπες. Σκόνη. Και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων. Και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash. Και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον Περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
5: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
6: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
7: Τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
9: Α, ένας κύριος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
10: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
12: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
13: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
12: Αυτό είναι σχετικό.
13: Με τι?
12: Με το αν έχει MBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
14: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι MBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα.

0: η Ατλαντική Ένωση 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Ουγγαρές, οι φορτούνιδες, αβαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
9: Ναυάγια είπες? Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα του.
10: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
11: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
12: Βασίλης Φορτούνης, ο Μούτσος.
13: Ο Φορτούνης το σούτι μαραθαντίδια. Ένα μηδέν ο Φορτούνης.
14: Αθηνά Φαλίδου.
15: Εγώ γεννήθηκα ζυγός και θα ζυγίζω.
16: Πρωινά ναυάγια.
17: Στο ρυθμό 949.
18: Ξυπνάμε και φουλιάζουμε.
19: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
3: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
13: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Φαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
0: Εδώ είμαστε, παιδιά, πολύ προβληματισμένοι. Όπως τα ακούσατε πριν, δεν τα επαναλαμβάνω τώρα ποιοι είμαστε και που ακούτε κτλ. Ρυθμός 949, στο κεφάλι σας αυτό θα έχετε, αγαπημένα μου ναυάγια. Στον Κωστάκη τον Αρκά θα πω χαιρετισμούς που μας ακούει αυτή τη στιγμή και ήρθε η στιγμή να τρέξει πραγματικά σιελόρια περιγράφοντας το έπαθλο το σημερινό. Εγώ πήγαινα από πριν. Σας λέω για το λόγο του αληθές ότι έχω κάνει εκεί τη γιορτή μου. Έχω πάει τους κολλητούς μου και τους έχω κεράσει στο Χριστάρα. Χριστάρας μεταμόρφωση. Το ότι είναι τα καλύτερα κρέατα είναι εντάξει, κι άλλες ταβέρνες και άλλα εστιατόρια έχουν τα καλύτερα κρέατα. Εδώ μιλάμε για το καλύτερο ψήσιμο. Σας το λέω, παιδιά. Δεν είναι απλώς ψητά.
7: Πού είναι ακριβώς?
0: Είναι οι μαρινάδες. Δεν ξέρω εσύ, εγώ να σου πω πως έχω στο μυαλό μου. Είναι μια πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο ξέφωτο. Έχει και τη ΣΔΕΗ μια κολόνα που την έχω εκεί στα μπάρια εγώ.
7: Μάλιστα.
0: Είναι ο Χριστάρα. Είναι ο Χριστάρα.
2: Είναι νούμερο ένα, έχω ακούσει ο γύρος του ο χειροποίητος. Και λέγεται ότι μιλάνε για αρτιότητα.
0: Άστο.
2: Άρτιο κρέας. Δηλαδή και ψημένο και αυτά.
0: Λοιπόν, εγώ τώρα μέσα θα πάρετε την πριζόλα. Θα την κόψετε. Τώρα μαλώνουμε το ιδιωτικό πόδι, πότε θα πρωτοπάμε. Πότε μπορεί ο ένας, πότε δεν μπορεί ο άλλος. Λοιπόν, θα τη βάλετε στο στόμα το τυμποκιά που έχετε κόψει και θα πείτε όνα σου.
2: Εντάξει, θα πάμε.
0: Ακούστε
2: σήμερα,
0: τώρα.
2: Φίλε, θα πάμε σήμερα.
0: Τώρα
7: και για να πάτε και δωρεάν και να φάτε γευματάρα, γράψτε ποίημα.
0: 60 ευρώ δίνουμε.

0: Κρυστάρας δηλαδή, ο Κρυστάρας, όχι εμείς, εμείς θα πάμε τσάμπα.
1: Με τι λέξεις σήμερα?
0: Λοιπόν, μισό λεπτό, περίμενε για να πω. Και τα μαριναρισμένα τα κοτόπουλα, γενικά τσεκάρετε τις θηροκαυτερές, τη σαλατάρα τη μεγάλη πάρτε. Θα σας τα πει και ο Κρυστάρας. Λοιπόν, το θέμα είναι η καρδούλα.
1: Καρδούλα, ναι. Η λέξη καρδούλα.
0: Ναι, 2-10-68-35-722, ξεκινήστε από τώρα. Σκάρωστε ένα δίστιχο, ένα τετράστιχο, μια στροφή, ένα ποίημα, μέσα να έχει ή θέμα ή να είναι να έχει να κάνει, να πραγματεύεται τη λέξη καρδούλα.

0: κορμί Νίκος Οικονομόπουλος στην πιο όρημη φάση της ζωής του. Και χθες που έδωσε τη συνέντευξη στον Λιάγκα ήταν πραγματικά. Τα έλεγε να τον είχα κοουτσάρει, τόσο καλά δεν θα τα είχε πει.
1: Το άκουσα αυτό που είπες και ήταν πολύ εύστοχο το σχόλιο. Ήταν ακριβώς αυτό.
0: Γιατί βαρεθήκαμε καλλιτέχνες και ανθρώπους, και εμένα βάζω μέσα, να είναι ερωτευμένοι με τη φωνή τους και να ξεφεύγουν λέγοντας πράγματα που είτε δεν τα γνωρίζουν καλά, είτε δεν μας αφορούν. Και ξαναλέω, βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Ο Οικονομόπουλος χθες ήταν πάνω στη γραμμή, δεν ξέφυγε, δεν έκρινε κανέναν. Ναι, ήταν μετρημένος και είπε όσα.
1: Σωστά.
0: Ήταν να πει. Να πω ότι. Μου έστειλε η Κατερίνα Υπόθα, η συνεργάτη μου και φίλη μου, η σκεπαστή λέει στο Χριστάρα τα σπάει.
2: Να τη στείλουμε και χαιρετίσματα.
0: Καλημέρα, Κατερίνα μου.
1: Γεια σου, Κατερίνα.
0: Και νομίζω ότι έχουμε Ούγκα Τσάλες. Λίγο να τελειώσω αυτό που λέγαμε για το φαΐ, για τη ζημιά που κάνει το Instagram. Μία τάκα μόνο να πω. Ότι εγώ είμαι, ρε παιδί μου, πολύ καταβόθρα. Δηλαδή δεν έχω δυστυχώς και ειδικά με τα καυτερά, έχω καταστρέψει τους γευστικούς μου θύλακες και δεν ξέρω. Τώρα βλέπω και τη σειρά για να ενώσω και τη σειρά με τον gentleman. Mm. Έχει μιλάει για το καλό το κρασί, το καλό το μπράντι, το καλό το κρέας.
1: Πώς τα διακρίνω, ρε,
0: δεν διακρίνω τίποτα.
2: Το καπνιστό σε φασκόμηλα.
1: Και τα καρικεύματα.
0: Α, τα καρικεύματα σκεπάζουν, να ξέρεις, την ποιότητα.
1: Ναι, αλλά
0: τη
1: λαμβάνονται και λένε, δεν ακούω το κάρβανο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ή υπάρχει ολόκληρη μηχανή, σου λέει, που βγάζει τον αέρα, το άλλο το καπνίζει, το άλλο το αυτό.
1: Έλα, Παναγία.
0: Λοιπόν, εγώ τίποτα, μόνο νόστιμο. Γι' αυτό Χριστάρας. Ή νόστιμο ή όχι νόστιμο.
2: Άντε στο καλό.
0: Πάμε για πολύ νόστιμο, με βασικό κριτήριο, μέσα στο στόμα η μπουκιά και όνα σου.
3: Ούγκα Challenge.
2: 1-0 είμαστε.
1: Κάνε να σκουμπωθώ.
2: Να τα λέμε αυτά. Έλα. Έχω μία νίκη.
0: Λοιπόν, αγαπημένη μου,
1: τρίτη είναι.
0: Είναι η στιγμή. Μιλάμε, ναι, 1-0 είναι η Αθηνά μας μπροστά. Αλλά θέλω τώρα σιγά σιγά να σοβαρευτούμε, Βασίλη.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
1: Ναι. Αναλόγως τι θα πεις.
0: Το θέμα του σημερινού Ούγκα Challenge με 1-0 προπορεύεται η Αθηνά είναι μονάδες μέτρησης.
1: Το έχω.
0: Πάμε.
1: Το έχω. Χιλιόμετρο ανά ώρα.
0: Χιλιόμετρο. Χιλιόμετρο ανά ώρα, ναι.
2: Ταχύτητα. Εκατοστά. Εκατοστά.
0: Εκατοστά.
1: Να πω, δεν θα πω, θα πω τώρα δευτερόλεπτα.
0: Δευτερόλεπτα.
2: Κυβικά μέτρα.
0: Σωστά.
1: Αμπέρ.
0: Σωστά.
2: Βολτ.
0: Σωστά.
1: Βατ.
0: Βατ.
2: Κελσίου.
0: Τι Κελσίου?
2: Θερμοκρασίες.
0: Ναι, βαθμοί Κελσίου. Σωστά.
1: Φαρενάιτ.
0: Σωστά. 10.
2: Περίμενε, τι 10.
0: Είμαστε όμοι. Είμαστε όμοι.
2: Περίμενε. Και τι είναι?
0: Να το κάτσουμε αυτό.
2: Μισό.
0: Ναι, μετά εσύ θα την ακούσεις. Την
2: έχω. Το έχω. Το έχω αυτό.
1: Μη παίζεις. Μη παίζεις, το έχω.
2: Όχι, και εγώ το έχω.
1: Εντάξει.
0: 10. 9. 8. 7. 6.
2: Τετραγωνικά μέτρα.
0: Ναι.
1: Καλά, αλλά τα κυβικά είναι τετραγωνικά. Νιούτον.
0: Όχι, κυβικά είναι όμως. Τετραγωνικά μέτρα είναι επιφάνεια.
2: Νιούτον.
1: Δύναμη. Μονάδα μέτρησης δύναμης.
2: Τι είναι?
1: Μονάδα μέτρηση δύναμης.
2: Εσύ κάνεις, ναι, σε είδα.
0: Δύναμη. Δύναμη.
2: Ματιού μου. Τέτοια προδοσία, εντάξει.
0: Το έχω, σου λέω. Το βάρος. Το βάρος.
2: Περίμενε, είπαμε, κιλά.
1: Μην παίζεις. Ωραία, κιλοπόντ. Μη παίζεις, το έχω,
2: τι
1: σου λέω, είναι δουλειά μου.
0: Και εσύ μιλάς τώρα, τι κιλοπόντ, ρε παιδάκι μου.
2: Επειδή το έχει, τι είναι κιλοπόντ?
0: Το κιλοπόντ,
2: ναι,
0: κιλοπόντ. Τώρα πιέσαι ένα χαμομήλιαμα κιλοπόντ.
2: Τι είναι κιλοπόντ?
1: Παιδιά, είναι κιλοπόντ.
0: Είναι κιλοπόντ.
2: Τι θα πει κιλοπόντ, πες μας, τι μετράς με το κιλοπόντ?
1: Δύναμη, φορτίο.
2: Και αυτό δύναμη, και το νιούτον δύναμη.
1: Όπως η θερμοκρασία, το Φαρενάιτ, η Κέλβιν, όλα αυτά είναι θερμοκρασίες. Μπορώ να πω, να λέω μέχρι αύριο μονάδες.
2: Κιλοπόντ.
1: Έχασες, ναι.
2: Δες λίγο τι σημαίνει κιλοπόντ.
0: Μισόλυτο, μη βρίζουμε μονάδες. Παρακαλώ.
2: Όχι, όχι, να μας πει τι είναι το κιλοπόντ. Τι μετράμε με το κιλοπόντ.
1: Είπα, φορτίο.
0: Έχασες.
2: Όχι, δεν έχασα πόντι. Πόντ.
1: Το είπαμε σαν
2: James Bond. My name is Bond.

0: Βουλιαδά μου, σαν έρθει η μέρα. Τώρα που μου ήρθε τραγουδάρα παλιά και ωραία, είδατε χθε Dirty, αλλά δεν είδατε. Σα ήταν στη νύχτα
1: εκτό ρυθμού. Στη νύχτα εκτό ρυθμού, αλλά θα το δούμε COVID. Γιατί το βλέπουμε μετά στην πλατφόρμα.
0: Εντάξει, είναι ένα και ένα. Είναι και η Ευγενία Ξυγκόρου, είναι η Ευαγγελία Σιριοπούλου.
2: Είναι το τρίτο επεισόδιο.
0: Ο Φάνης Μουλατίνης είναι το τρίτο.
2: Ναι, γιατί το πρώτο ήταν διπλό.
0: Κάτσε να σου πω. Σήμερα στις 9 είναι το, κάτσε να πω. Ποιο είναι ο Αλεξάνδρου τώρα, νομίζω το τρίτο.
2: Νομίζω είναι το τρίτο.
0: Τέλος πάντων. Okay. Η Κλέλια Ρένεση δεν ήξερε ότι τραγουδάει τόσο.
2: Τι γαμάτα.
1: Φανταστική.
0: Το άτακτη ζωή είπε.
2: Α, εγώ το έχω εδώ από καραπατάκι, μισό λεπτό.
0: Για κομμάτι να
1: το.
0: Άρε Πασοκάρα.
1: Γιατί είναι εκεί, σε ταξιδεύει αυτή η σειρά σε αυτή την εποχή.
0: Αν θέλετε να θυμηθείτε πως ήταν, ανάλογα με το αν είναι μονά ή ζυγά, που είχαμε δύο αμάξια για να παίρνουμε, να διαλέγουμε ποιο θα παίρνουμε και τώρα δεν έχουμε βενζίνη για το ένα, μπράβο, θα βλέπετε Dirty.
2: Ναι, ξέρεις,
1: ο πατέρας μου έλεγε προχθές, πω ρε, τότε γλεντάγαμε, γλέντε
0: ο κόσμος. Γλεντάγαμε. Το τραγούδι όντως. Το καινούριο trend είναι να βγαίνουν σε Playmobil διάφορες φιγούρες. Και έβγαινε ο Ανδρέας. Το τραγουδάει κανονικά η Κλέλια, κανονικά τραγουδά. Είναι πολύ τάλαντ, για άσε να το ακούσουμε.
1: Βέβαια, έχει πολύ ωραία φωνή.
2: Εδώ τώρα είναι πολλά βέβαια. Αυτή η κυρία Καραπατάκη Ιουλία έχει κάνει μεγάλη θράψη.
0: Θα σου πω
1: είναι
0: καταπληκτική. Λοιπόν, πάντως έχει σήμερα 9 που το βλέπω εδώ, γιατί το είπαμε. Το Dirty, παιδιά, τα σπά είναι πολύ δυνατή σειρά. Έχω βρεθεί σε παρέα με ηθοποιούς που λένε μακάρι να συμμετείχαμε. Ναι. Που ξέρετε ότι δεν λένε. Γενικά δύσκολα λένε. Καλή, είναι καλό δουλεμένο. Και είναι ωραία. Θα μεταφερθείτε στη φάση που είχαμε
2: έχουμε
0: λεφτά.
2: Μία ηθοποιό
0: εξοχικό
2: εδώ πέρα.
0: Κλπ.
2: Ναι. Έχουμε μια ηθοποιότητα.
0: Να την και η Αθήνα. Σωστά. Μπορείς να δει, μπορείτε να δείτε και τα επεισόδια στο antenna.gr, βλέπω εδώ στο site και στο YouTube αν θέλετε. Τον Dirty θα σπάει. Η Ιουλία Καραπατάκη. Το είναι, εγώ είναι ένα αερικό. Το ξέρω ότι ξεκίνησε με τη Ρία Ελληνίδου.
2: Όχι.
0: Τέτοια λέγανε. Παραδοσιακά η Ρία είναι και πολύ σπουδαγμένη
2: η
0: μουσικά.
2: Ναι, γιατί δεν το γνωρίζουμε.
0: Και η Ιουλία ξεκίνησε με πολλές διασκευές. Παιδί του Σοκράτη Μάλαμα που σήμερα έχει και τα γενέθλιά του. Ναι. Όχι παιδί πραγματικό, ενώ καλλιτεχνικό παιδί.
1: Okay.
0: Ναι, ναι. Και είναι αυτό το φοβερό που έχει η Ιουλία που τραγουδάει όλο της το σώμα. Mm. Όταν τραγουδάει, γελάει το πρόσωπό της ανάλογα με το τραγούδι, το νιώθει. Όλο της το σώμα τραγουδάει. Είναι χαρισματική, αν τη δεις κολλάς. Ακόμη και εμείς που δεν ακούμε κατεξοχήν τέτοια τραγούδια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι φοβερή.
1: Ωραία, στο Σταυρό του Νότου θα είναι. Πίσω τώρα, σε αυτές τις εποχές του.
0: Ωραία.
1: Στα 90's εκεί.
0: Θέλω να σου πω και
1: εγώ. Εγώ δεν είχα γεννηθεί.
0: Το ξέρω.
1: Ναι.
0: Θα σου μάθω για το Πασόκ. Θα πίσω. Σου μιλήσω για τον Κατσιφάρα, για την Αγγέλα Κοκόλα.
2: Πάμε στη χθεσινή βραδιά
1: την
2: τόσο
1: Αγγέλα
2: πίσω
1: Κοκόλα
2: τώρα.
1: Θα μιλήσει.
2: Για πάτε πίσω.
0: Αυτό τι είναι.
2: Έλα ρε.
1: Έλα και εμείς ωραία περάσαμε χθες. Να τα λέμε.
0: Μου στέλνουν εδώ ότι η Ιουλία Καραπατάκη τραγουδάει το σήμα αρχής στην άλλη σειρά του Αντένα. Το Κρίνο και Αγκάθι.
2: Τι λέτε ρε παιδιά.
0: Μωρή Αντένα, τι έχεις κάνει πάλι φέτο.
2: Καλά για τους κυλιακούς στον Διακοβίδη, άστο τώρα.
1: Θα σου πούμε μετά.
0: Μα τι παίζει, είστε για όνομα του.

0: βιώνω το αλαβάστρινο σώμα του Πέτρου Ιακωβίδη και σας λέω το εξής. Πέραν το ότι το παιδί και γράφει μουσική και μάλιστα είναι και τόσο, να ξέρετε, ανοιχτόκαρδος, που πολλές επιτυχίες, ενώ ξέρει ότι θα γίνουν, τις δίνει αλλού. Δεν τα έτσι κρατάει τον εαυτό του. Είναι ταλαντούχος. Είναι όμορφος, έχει
1: τις ματάρες του.
0: Ωραία. Και λέω, για να τα λέω όλα αυτά, γιατί να πω. Ότι αν είχα και εγώ το σώμα του, θα κυκλοφορούσα τσιτσίδι.
1: Έχει σωματάρα. Σώμα του. Ο άνθρωπος, ναι, ήμασταν πάνω στο θεωρείο. Συγγνώμη θα το πω τώρα.
2: Πολύ ενθουσιώδη.
1: Το να λέμε το καλό για κάποιον δεν σημαίνει.
2: Έκανες like
1: στο
2: Πέτρο.
1: Τα ωραιότερα μάτια που του ελληνικού τραγουδιού.
0: Τι μάτια, μας έλεγες ότι είναι στη Βιζάρα.
1: Όχι, ο Φορτούνης είπε για κάποιον.
2: Εγώ δεν είπα τίποτα. Κύριε Φαλίδου που κοιτάει πάνω από ένα 80, ξαφνικά βλέπει τον Πέτρο Ιακωβίτη που είναι ένα 78 άνθρωπος.
1: Δεν με νοιάζει πόσο είναι αυτά τα μάτια, αγάπη μου. Με αυτά τα μάτια σε κοίταγε και ήθελε να πέσει από το θεωρείο, να λιώσεις. Είναι κούκλος. Και πολύ ωραία φωνή.
2: Να το
1: περάσαμε φανταστικά εκεί.
2: Να τη διαστρέβλωση, η διάβρωση. Λοιπόν.
1: Like στο που Πέτρο Ιακωβίτη.
0: Διάβρωση, διάβρωση.
2: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί έχουμε τον καφέ Ήλι στην παρέα μας, που είναι ξεχωριστό. Και τι τον κάνει τόσο ξεχωριστό? Ο κόκκος από το φλιτζανάκι του, γιατί κρύβει μια ιστορία ποιότητας, βιωσιμότητας και καινοτομίας. Αν καταλάβατε τι είπα, έλα στο Ήλι Cube στην πλατεία Συντάγματος, στην Αθήνα, 1 με 2 Οκτωβρίου, 8 το πρωί με 6 το απόγευμα, και ανακάλυψε όλα τα γιατί μέσα από μια sensorial πολυαισθητριακή εμπειρία με καθοδήγηση ειδικού. Έτσι, Ήλι, why we make it. Καταλάβατε?
0: Και άμα δεν καταλάβατε, πάλι να πάτε.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
7: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Silly Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesiu.gr.
8: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
9: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
10: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω, θα φωνάξω το παλιάτσο. Το παλιάτσο.
11: Και την έβαψες.
10: Ναι, ναι, την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
12: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
13: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimart.
14: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
15: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
14: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
15: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
14: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
15: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ανανεώστε το φόρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
16: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
17: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
16: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
17: Off, τι πάθαμε.
16: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
18: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
19: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
21: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
22: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο μασού της Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια μασού της με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
23: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
24: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αμινά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Έλα ρε παιδάκι μου, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Τι είναι ζωή? Οι μικρές απολαύσεις είναι. Ένας καφές, μάλλον ο καφές που σου κάνει εσένα και τον έχεις φτιάξει εσύ στα μέτρα σου, είναι μία από αυτές τις απολαύσεις. Μια από τις προϋποθέσεις δε για να είναι απόλαυση είναι να μην έχεις ενοχές. Με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια, αντικαθιστάς τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά χωρίς θερμίδες. Και στον καφέ και στο γλυκό και στο επιδόρπιο με φίλους, χωρίς στερήσεις και χωρίς τύψεις. Καλημέρα Κική. Πάμε για την κίνηση στους δρόμους γιατί το χρειάζεται ο κόσμος.
25: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Έχω γίνει αναγκαίος γιατί έχει μποτιλιάρισμα σε όλη την Αττική Οδό. Αν έρχεστε από τα Νολιώσια και πηγαίνετε εδώ στο Μαρούσι που είμαστε στο Δαχτυλίδι, έχει αρκετές καθυστερήσεις. Δηλαδή υπολογίστε κανένα δεκάλεπτο, μάνι. Αν μπαίνετε στην πόλη πάλι από το ύψος της Λιβών, έτσι στην Καβάλας, μέχρι το Μεταξουργείο έχει σταμάτα ξεκίνα. Η Ανδρός της Συγκρού, γενικά το κέντρο είναι μποτιλιαρισμένο, όπως και η Κηφισία σαν αναδιαστήματα, κυρίως στην άνοδο μέχρι το Χαλάνδρι και πιο ψηλά. Τέλος, η παραλιακή από το Δέλτα Φαλήρου, δηλαδή από το ΣΕΦ που ανακαινίζεται μέχρι το Πειραιά. Είναι μποτιλιαρισμένη.
25: Ο καιρός σήμερα.
26: Λούνα Ράντιο σταθερό. Μ' ακούτε? Power Systems Green.
0: Green.
26: All green για το Φορτούνι. Να τρίβουμε στη Μόρτο. Telemetry Green. Δεν έχω κανένα fault indication εδώ πάνω. Σας μιλώ από σελήνη. Είναι όλο καθαρά, δεν βλέπουμε στην Αττική να βρέχει σήμερα, από αύριο θα υπάρξουν κάποιες τοπικές βροχούλες.
27: Okay,
26: yes, okay. προχωρήστε κοιτούλα σήμερα, γιατί το βράδυ θα πέσει θερμοκρασία στους 19 και από αύριο και ο Μπερελίτσα μαζί. Μ' ακούει, Χίστον. Χίστον, ακούει. Oh, yes, so. Σάλαμα Πάιν.
0: 2-10-68-35-7-22 Στείλτε τώρα τα ποίηματά σας. Μπορεί να είναι και ένα δύστιχο, έτσι καρώστε το με, μέσα να έχει τη λέξη καρδούλα και κερδίστε 60 ευρώ από το Χριστάρα που μπορεί να μας βρείτε και εμάς εκεί, γιατί μάλλον εκεί θα διανυκτερεύσουμε σήμερα.
1: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει,
0: ό,τι πιο όμορφο υπάρχει είναι η σκεπαστή στο Χριστάρα.

0: σου ρε Χριστάρα Μενιδιάτη. Εδώ είμαστε παιδιά, ρυθμός 949, πρωινά ναυάγια. Κάπως νιώθω ότι τα έχουμε καταφέρει σήμερα. Σας έχουμε κάνει και σκάσει λίγο το φυλάκι σας. Να πω ότι έρχεται φοβερή αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949, αλλά ποιος. Λοιπόν είναι... Πρέπει να με διακόψετε τώρα, ρε παιδιά, δεν πρέπει να το πούμε τώρα. Πολύ σημαντικό.
1: Μπορείς να το πεις, μπορείς να πεις.
0: Μπορώ.
1: Το όνομα μπορείς να το πεις.
0: Μπορώ.
1: Ναι.
0: Πέγγι Ζήνα.
1: Να πούμε και πότε.
2: Δεν το περίμενα.
1: Από Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου.
2: Α, όλοι το ξέρετε εκτός από μένα.
1: Ναι, και μπορώ να πω και τίτλο τραγουδιού.
0: Μπορείς, πες το. Πρόσεχε μην έχουμε, γιατί καλά τη Δέσποινα.
2: Έχουμε προβλήματα.
0: Τη Δέσποινα μπορούμε να την...
1: Βάζω πλάκι.
0: Περίμενε, μπορούμε και χειριστούμε την Δέσποινα. Το Λύρα όμως δεν μπορείς, γι' αυτό σου λέω.
1: Κανόνισε. Παιδί μου, μπορώ να το πω σας. Πώς το λέω, ναι. Αλλά... έρωτας μικρός.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Άστα, τι από έχει πότε? Να γίνει. Από πότε? Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου.
0: Το έχω πάθει με κοπέλα.
2: Πάμε στη Λέσχη.
0: Πάμε.
3: Η Λέσχη των χαμένων μαπών.
2: Όχι.
0: Τι? Όχι.
2: Όχι, δεν είναι δική σου σειρά. Όχι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Θα πας στο Χριστάρα, πώς το βλέπεις? Με ακούς?
4: Ναι.
0: Πώς σε λένε?
4: Έλα ρε παιδιά, η Λιγερή είμαι.
0: Έλα ρε Λιγερή.
4: Τι κάνεις?
2: Γεια σου γλυκούλη μου.
1: Δυνατό comeback.
2: Βασίλη μου είπε.
1: Ναι,
2: Βασίλη,
1: ναι, έτσι, ναι.
4: Άρα είναι Βασίλη μου θα πω.
0: Άρα δεν έχει πάρει για το Χριστάρα, έχει πάρει για την παρέα.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Ναι, τώρα μου είπες Χριστάρα και κόλλησα.
0: Δεν σε είπα Χριστάρα, σου είπα θα πας να φας το Χριστάρα, γιατί αυτό είναι το δώρο μου.
4: Λοιπόν, η Λιγερή... Μας παχαίνεται ρε παιδιά, μας παχαίνεται. Αντί να κάνουμε...
2: Η Λιγερή είναι πιστή εδώ πέρα και να ξέρεις είναι πάντα πολύ εύστοχη σε αυτά που γράφει.
0: Και έχει πολύ ωραίο όνομα η Λιγερή, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, πάμε, Λιγερή.
4: Λοιπόν, κάθε like που πατάτε στο αναθεματισμένο Insta είναι σαν να ξεκλειδώνετε και μια καινούρια πίστα. Έτσι λοιπόν και ο άντρας μου τις τελευταίες μέρες βάλθηκε να μαγαρίσει και τις δικές μας βέρες. Μου πάτησε καρδούλα σε ένα ωραίο πάτο. Γι' αυτό τα δυο μπαλάκια του κόψα και τα έφερα στο πιάτο. Την επόμενη φορά που θα μου δώσεις τέτοια πάσα, στην έχω να ξέρει μετρημένη αγόρι μου την κάσα.
0: Έλα, πολύ ωραίο. Πολύ δυνατό.
2: Πολύ ωραίο, Λιγερή, μπράβο.
4: Δημήτρη μου, δεν σε καλωσόρισα. Καλή σεζόν.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Καλώς σε βρήκα. Με τον καλύτερο τρόπο με καλωσόρισα. Αυτό είναι το φανταστικό
4: πείμα. Περίμενα την κατάλληλη στιγμή.
2: Πονέσαμε, ρε Λιγερή. Πονέσαμε.
0: Μα έφτιαξε τη μέρα όμως. Εγώ το σκέφτομαι αυτό το πείμα όλη μέρα και θα γελάω τώρα.
1: Έτσι πρέπει.
4: Όλα τα ποίηματα θα τα σκέφτεσαι και.
0: Ειδικά αυτό.
4: Δεν λέω. Ναι.
1: Έγινε. Τώρα, όμως.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, Λιγερή μου. Πάμε, πάμε.
4: Φιλάκια πολλά.
0: Να είσαι καλά. Έχουμε κι άλλο, πάμε.
5: Πρωινά ναυάγια.
0: Ναι. Α, πάει. Έλα, έλα, έλα, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Έλα, καλή, πώς σου λένε?
6: Νικολέτα.
0: Νικολέτα, γεια σου, Νικολέτα. Από τη βροχή βραχή και μας παίρνεις κάπως περίεργο.
1: Όχι, αποκλείσου.
6: Είμαι γυμναστήριο.
2: Ορίστε, γυναίκα.
1: Νικολέτα,
0: να κάτι που δεν θα κάνω ποτέ σου.
2: Στο διάδρομο πάνω είσαι.
6: Ναι,
1: μπράβο! Ευχαριστούμε που μας πήρες.
0: Σε ποιο κάνεις, σε ποιο νούμερο, στο 7 κάνεις, το 8, σε ποιο κάνεις τώρα, πού είσαι?
6: Τώρα 4,5.
0: Ναι, έτσι είναι και το σωστό. Έτσι είναι το σωστό.
1: Ναι.
0: Πολλή ώρα στο 4, όχι λίγη ώρα στο 7.
1: Καταρχάς κάνει γυμναστική και ακούει ναυάγια.
2: Και γράφει βήματα.
0: Και αυτό σωστό. Πάμε να απαγγείλουμε.
6: Ωραία. Μου έφαγε στην καρδούλα για να μου βάλει την βερούλα. Και αφού μου πήρε την καρδούλα, θα σου χαρίσω μια κορούλα. Σε ευχαριστώ, καρδούλα, για τη γλυκιά σου τη βερούλα. Μου έκανε την καρδιά να γελά και τώρα πάμε για χαρά.
0: Ναι, πρέπει να συνυπολογίσουμε και τη δυσκολία του να κάνεις διάδρομο την ώρα που
1: βαγγέλεις. Σαφώς, δεν είναι εύκολο.
0: Πάρος.
2: Καταπληκτική.
0: Σε ευχαριστούμε. Να σου δώσουμε τώρα, να τη δώσουμε τον Χριστάρα και να πάει ό,τι έχει χάσει να το πάρει στο Χριστάρα.
1: Αμαρτία.
6: Ναι.
0: Θα σας το φτιάξω, θα περίμενα, θα το δούμε.
2: Next one.
0: Πάμε παρακάτω. Ευχαριστούμε, Νικόλετα μου, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα.
0: Χαίρομαι που έχουν κυρίες.
1: Πολύ
0: γυναίκες. Πώς σε λένε?
2: Καλή όρεξη.
7: Σοφία είμαι. Γεια σου. Πολύ παλιαμάτισα.
0: Γεια σου ρε Σοφία.
7: Τι κάνετε παιδιά?
0: Καλά κορίτσι μου, καλά, καλά. Είσαι έτοιμη?
7: Εγώ καταλαβαίνω την καρδούλα να την κάνω για τον Χριστάρα. Δεν ξέρω αν πιάνει.
0: Έτσι.
1: Βέβαια. Για πάμε.
0: Καρδούλα σε σχέση μπιφτεκιού. Πάρα πολύ ωραίο.
7: Έτσι, έτσι. Λοιπόν.
1: Όπα, περίμενε και δεν ακούμε. Πάμε πάλι.
0: Ξανά.
7: Μπριζόλα ζήτησα σαν τρυφερή καρδούλα. Έφαγα στο Χριστάρα μας και φύγει και βροχούλα. Τι ζουμεράδα είναι αυτή, ουρή του παραδείσου. Η γεύση του με τρέλανε, γυρώθηκες, σκουπίσω.
0: Άμπραβο.
7: Όλο ακούγεται εσύ η σκέψη του καλπάζει. Πρωί-πρωί με την αυγή θα φάω, δεν με νοιάζει.
0: Έτσι.
7: Ρε εσείς, δείτε τι κάνατε. Έχασα το ρομαντισμό. Κατάργησα τα όλα. Αντί να γράφω εδώ γλυκά, ωραίγω με μπριζόλα.
0: Έτσι. Ναι! Και μας άνοιξε και την όρεξη. Και την ίδια μπριζόλα.
2: Παιδιά, σήμερα πολύ καλές προσπάθειες.
0: Πολύ καλές. Σε ευχαριστούμε, Σοφία μου. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνουμε, ξέρουμε.
5: Έχουμε άλλη μία.
0: Πάτα τι.
2: Βεβαίως, πάμε τώρα.
0: Ναι! Ναι.
8: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
0: Έλα, αρφάκο μου, πώς σε λένε να πούμε.
8: Ο Νίκος, με τι κάνετε, καλά.
1: Έλα, Νίκο, και ένα γόρι στην παρέα.
0: Να τους ο Νικόλας. Λοιπόν, Νικόλα, το έχεις.
8: Θα αλλάξω λίγο, ναι. Όχι, δεν το έχω, θα δείξει.
0: Πάτα
1: για πάμε.
8: Στο Ίμπιζα το Σαράβανο, στο πίσω κάθισμα. Η καρδούλα μου χτυπάει, έρχεται το λάκτισμα. Τα πόδια στο μπαμπρίζ και τα τζάμια θολωμένα.
0: Μπράβο.
8: Θα σπεσκίσω σαν χαρτί, να τα βλέπεις όλα ξένα. Ρίχνω πίσω τη θέση, σε στριμώγνωστο τιμόνι.
0: Ναι.
8: Θα στενάζει το σασμάν, το κορμί σου με το Ελένη.
0: Ναι.
8: Και όταν αναστενάζεις, κουνιέται η ανάτηση. Φωνάζεις, δώσε κι άλλο, δίχως καμία κράτηση.
0: Ωραίος.
8: Μας κακώσανε ξεβράκο τους μέσα στο περιπολικό. Αντί για το κρεβάτι, πάντμα στο τμήμα το διοικητικό.
1: Εντάξει,
0: είναι true story, είναι true story αυτό.
2: Και σκάνε οι ράμποτς στην κοινωνία.
1: Σου λένε ρε φίλε, κάνε λίγο κράτη.
2: Πολύ δυνατό. Καλός.
0: Πολύ δυνατό πει. Μα σε κάποια φάση είχα αγωνία. Πώς θα μην καταλήξει τα μούτρα μας.
2: Και προσπαθεί και πολύ καιρό.
0: Πολύ δυνατό.
8: Δεν ξέρω.
0: Στο διοικητικό της αστυνομία εκεί. Έχει άποψη πολιτική. Σε ευχαριστούμε Νίκο μου. Καλημέρα, καλημέρα. Τι δίνω. Πού το δίνω. Στον Νίκο. Στον Νίκο.
2: Κοίταξε.
0: Ποιος. Έλα, ψηφίστε.
1: Έχει, είναι πολύ δυνατές οι κυρίες.
2: Κοίταξε.
8: Ο Δημήτρης είπε μια φορά στον Νίκο, αν το δώσει
2: στον Νίκο. Έχει προσπαθήσει 500 φορές.
1: Το ποίημα, το καλύτερο ψηφίσαμε.
2: Δεν γελάσαμε. Με ποιο γελάσαμε.
0: Με Λιγερή και Νίκο γελάσαμε.
1: Όχι, και τι άλλες δύο κυρίες ήταν.
0: Όλες ήταν ωραίες.
2: Με τον Νίκο γελάσαμε και κάθαρα.
1: Ψηφίστε.
0: Πάρ' τον Νίκο, αλλά δώσε τον Νίκο. Α,
1: είναι πάρ' τον Νίκο. Έλα
0: τώρα και μου να πάρ' τον Χριστάρα, περάσει καλά.
2: Στην υγειά μας. Ο άνθρωπος μέχρι στιγμής ήταν πολύ αποτυχημένος στα ποίηματα. Σήμερα το πέτυχε.
1: Σήμερα το πέτυχε λες.
0: Κάτι μου λέει ότι οι υπόλοιπες κυρίες θα κάνουν το comeback.
1: Κάντε ρε κορίτσια εδώ πέρα.
2: Η συμπάθειά μου η Λιγερή θα ξαναπάρει.
1: Καλά, δεν το
2: εντάξει.
1: Και οι κυρίες
0: και η Σοφία ήταν καλή και η.
1: Λοιπόν, κλείνουμε. Και το λερώθηκε σκουπί σου ήταν.
2: Κλείνουμε
1: ωραίο.
2: Και επιστρέφουμε αύριο με λέσχη, νο, γιατί θα μας πάμε, θα πάμε φυλακή.
1: Άντε,
2: εντάξει,
1: πάμε,
2: έχουμε περάσει, έχει περάσει η ώρα.
9: Κολύμπαμε, κολύμπαμε, κολύμπαμε. Πρωινά Ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και θέλω να δώσω το λόγο κατευθείαν στην Αθηνά Φαρίδου. Νιώθω αυτή την ανάγκη.
1: Ναι, γιατί αν χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή, δεν πρέπει να στεναχωριέσαι. Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
0: Καλημέρα στα παιδιά που έστειλαν μήνυμα χθες το βράδυ και δεν απαντήθηκε ποτέ. Καλημέρα στα παιδιά που φάγανε χιλόπιτα. Καλημέρα στα παιδιά που είναι, ζουν τον ενεκπλήρωτο έρωτα. Στους καψούριδες, στους ποιητές. Καλημέρα στους δημοσιογράφους. Καλημέρα στους παπάδες και στους πορνοστάρες, είναι σταθερό.
2: Καλημέρα στους δασκάλους, στους καθηγητές, στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους δικηγόρους και αυτούς που στείλανε φωτί. Και δεν απαντήθηκαν ποτέ, δεν πήραν ποτέ απάντηση.
1: Καλημέρα σε όλους αυτούς που ξυπνάνε πάρα πολύ πρωί, πριν ο ήλιος ακόμα φέξει την ημέρα. Μοιράζουν εκεί στον δρόμο, μπαίνουν και μοιράζουν. Βλέπω εγώ συνέχεια κάθε πρωί που ξυπνάω στα γάλατα. Μοιράζουν διάφορα πράγματα στα σούπερ μάρκετ.
0: Σφίξαν τα γάλατα. Δεν πειράζει, την άλλη φορά το ετοιμάζεις. Καλημέρα και στους κερατάδες. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Ήταν η Αθηνά Φαλίδου, ο Βασίλης Φορτούνης, ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμι.
3: Και ο Δημήτρης ο Καρέτζος.
0: Θα ξαναπούμε πρώτα Θεός αύριο, 7 ώρα το πρωί. Καλημέρα.
4: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηραστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις?

απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Νησί 939.

0: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
2: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
1: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
2: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
1: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
2: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
1: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
2: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
1: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
2: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
1: Το πάρκινγκ.
2: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 22910.
1: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
3: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kondarakis.gr.
4: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση. Ρουαμάτ. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις. Ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Διπέα Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και

θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους. Εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
3: Αυτός σου βάζει χέρι.
4: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
5: Α, και εγώ τι θα κάνω?
4: Κράτα το φανάρι, θα έρθει η ώρα σου.
6: Τέλειο το Quick Car Wash.
7: Με Mini Market στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
8: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα και αίρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.

0: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον περιφερειακό εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
1: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
2: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
3: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
4: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
3: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
4: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
3: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
4: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
3: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
4: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
3: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
4: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
3: Με το πάρκινγκ.
4: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 22 910.
3: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
5: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kontarakis.gr.
6: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
7: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
6: Electroteam Marketos.
7: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
7: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
6: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
7: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
7: και κινητό 6977 42 10 78.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
6: προς
7: το συμφέρον σας.
6: Προς το συμφέρον σας.

ως το μπαλκόνι. Του πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτοιμα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα.

μέρα με κρυψά στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να'ναι στην κόλαση που πέρασα.

0: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
1: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς, συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Διπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και Ρουαμάτ.
2: Η εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν, 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
6: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούστ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούστ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με την Άννα Ζυρδέλη.

0: σε 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλό μεσημέρι, 3η 29 Σεπτεμβρίου 2026. Μια Ναζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Πήρα σκητάλη από Γιώτα Τσιμπρικίδου. Το γουράκι θα λέγει κανείς για να βρούμε πάρκινγκ γρήγορα και εύκολα, γιατί η γειτονιά δεν είναι και εύκολη. Μείνετε μαζί μου για 3 ολοκλήρες ώρες, θα κάνουμε παρέα. Έχω ετοιμάσει μια εξαιρετική εκπομπή για όλους εσάς. Φοβίες που ακούγονται σαν ψέμα, αλλά είναι αληθινές. Και επίσης, ιαπωνικά ψυχολογικά τρίκ σήμερα. Να βάζεις τα όρια σου και να εκφράζεις την δυναμική σου με απλά μικρά πράγματα. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949 και φυσικά μας ακούς μέσω soundis.gr και αυτός ο ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο. Έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή και βλέπω πολλές. Θα ξεκινήσουμε όμως με αγαπημένο Χρήστο Μενιδιάδη.

Παύλο Γκόρδη, λοιπόν, και μπράβο σου. Στο ρυθμό 949 ακούσουμε μόνο επιτυχίε. Η μία Ναζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τι 2 μέχρι και τι 5. Και υπάρχουν φόβοι που ακούγονται τόσο παράξενοι που θα έλεγε πω κάποιο μπορεί να του επινόησε. Και όμω, παιδιά, είναι πραγματικοί και μπορούν να επηρεάσουν έντονα την καθημερινότητα κάποιων ανθρώπων. Γιατί πιο πάνω είχαμε απολαύσει το τραγούδι του Νίνο Φοβάμαι. Και υπάρχει φόβο να φοβάσαι. Και όλο αυτό λέγεται φοφοφοβία. Έλα. Έλα Χριστέ στον τόπο σου, καταλαβαίνετε πως το λέω. Δεν είχα ιδέα ότι υπάρχει φόβος το να φοβάσαι. Δεν ξέρω αν και εσύ το ήξερες αυτό. Επίσης άλλα είδη φοβίας είναι η εργοφοβία, δηλαδή έντονος φόβος για τη δουλειά. Ναι, πολλοί από εσάς μπορεί να βαριέστε το πρωί να πάτε στη δουλειά. Είναι όπως και τα παιδιά σας. Τα παιδιά σας κάθε πρωί θέλουν να πάνε σχολείο. Όχι, το ίδιο πράγμα δεν είναι. Το ίδιο ιστορία επαναλαμβάνεται σε άλλες συχνότητες, σε άλλες ηλικίες, σε άλλα δεδομένα. Να τα λέμε και αυτά. Είναι 10 επιτυχίες στη σειρά και έρχονται και συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Αντώνης Ρέμος, Γιάννης Πλούταρχος, Νίκος Οικονομόπουλος, Λίλα και τώρα Παντελή.

0: Αντώνης Ρέμος λοιπόν και Δευτέρα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και έχω πιάσει τις φοβίες, τις παράξενες φοβίες και έχω πέσει και στην οπτοφοβία, ο φόβος του να ανοιγοκλίνει κάποιος τα μάτια του. Όταν το συνειδητοποιεί, ενώ είναι μια κίνηση ρε παιδί μου που λίγο πολύ όλοι την κάνουμε, εννοείται όλοι, τι λίγο πολύ όλοι την κάνουμε, είναι κάποιοι που αρχίζουν και το μετράνε, το βλέπουν αλλιώς. Παιδιά, μόνο χωροφοβία μου πείτε, γιατί υπάρχει. Αν μου πεις ότι υπάρχει, σε σένα τώρα και έξω που ακούς, γιατί το έχω δει και το έχω διαβάσει, ήρθε η ώρα να σου αλλάξω ρε παιδί μου όλο το είναι, όλη την ψυχοσύνθεσή σου αυτή, διότι κάτι παίζει Bird by Day και εκεί και θα χορέψεις και θα τραγουδήσεις και θα περάσεις εκπληκτικά. Το ζήσαμε στο Σύνταγμα με την Αναστασία και το Γιάννη Κατινάκη, φυσικά ως παρουσιαστής κεντρικός. Έρχεται και το Σάββατο τώρα, 3 του Οκτώβρη, δίνει ξανά ραντεβού από τις 6 μέχρι και τις 8 η ώρα το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του Εμπορικού Κέντρου River West. Δύο ώρες ζωντανά με το Γιάννη Κατινάκη, δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949, κάτι παίζει, Powered by Day, πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε με πολλές επιτυχίες.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
2: Λογαριασμοί.
1: Υγεία.
2: Σούπερ μάρκετ.
1: Υγεία. Μίτινγκ.
2: Υγεία. Συνεργείο.
1: Υγεία.
2: Εθερικά.
1: Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
5: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία, από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των Kefir Stam. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το Kefir φυσική γεύση και το Kefir με κόκκινα φρούτα. Για Kefir μόνο Stam. Γιατί η απόλαυση και στο Kefir αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
10: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
9: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
10: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
9: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
10: αντιμετώπιση καταστροφών,
9: ορεινή διάσωση,
10: υγρό στοιχείο,
9: τηλεπικοινωνίες
10: και διάσωση με σκύλο.
9: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
10: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
10: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
9: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Η τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
14: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα μίντια, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των μίντια ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
15: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ. Πόσε στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
16: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Σήμερα και Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μιάννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 και σας έχω πολύ ωραία νέα. Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Πεγκιζίνα Έρωτας Μικρός έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Στην εκπομπή θα είναι να τα πει και η ίδια η Γιώτα Τσιμπρικίδου στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Η Πεγκιζίνα μαζί με τη Γιώτα θα τα πούνε όλα. Ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες. Όλα εδώ θα τα ακούσετε. Πολλές καλησπέρες. Να στείλω λίγο πιο μακριά. Εκεί στην Αδελαίδα, στην Αυστραλία, στην κυρία Δέσποινα, τον Κώστα, τη Μάρο, τον Παναγιώτη και την Grace που μας ακούνε μέσω soundist.gr και αυτός ρυθμός 949. Συνεχίζουμε με επιτυχίες και Ελένη Φουρέιρα τώρα στην παρέα.

0: Αγαπημένη απόλυτη αναβίση και όχι γιατί. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Και πολλές καλησπέρες γιατί διαβάζω τα μηνύματά σας. Και στη Μαριάνθη που είναι το πιστή, Κώστας και Μαρία με το που άκουσε Πέγγι στέλνει πεγκάρα ναι. Πεγκάρα ναι και άλλα πολλά. Πάμε σε ένα γρήγορο break. Επανερχόμαστε γιατί έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Κάθε χωρισμός αφήνει κάτι πίσω του. Μία ανάμνηση. Μία ιστορία. Και κάποιες φορές ένα τραγούδι που όσο και αν πέρασαν τα χρόνια σου θυμίζει εκείνη τη στιγμή. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις με ποιο τραγούδι σε έχουν χωρίσει ή με ποιο τραγούδι τους χώρισες εσύ. Στείλ του με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Σειρά, ξεκόλα.
0: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης. Χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το
2: αγαπημένο. Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ, σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
4: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
5: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
4: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κονταράκης.
5: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
4: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
5: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
4: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
5: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
4: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
5: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
4: Το πάρκινγκ.
5: Κονταράκης, στην Γκρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
4: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
6: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kontarakis.gr.
7: Κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπουριά είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, στέλνουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό σωματείο ζωφόρος.
8: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
9: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
10: ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
11: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
12: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
13: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
14: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
15: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζηρ...

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, μεσημεράκι Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου 2026. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Σε ρυθμός 949, περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Μας ακούσουμε στο soundist.gr, καυτός σε ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο, από όπου κι αν είσαι, και έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά. Βλέπω Σάκη Ρουβά, Βασίλη Καρά, Νίκο Οικονομόπουλο. Και θα ξεκινήσουμε χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις με Θοδωρή Φέρη και είπες. Μην ξεχνάς πως καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Και είναι πολλές. Είναι πάρα πολλές και έχουμε και πολύ ωραία θέματα ενδιάμεσα να συζητήσουμε. Για δυναμώστε παρακαλώ.

Σάκης Ρουβάς, αγαπημένος και μια ζωή στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Πολλές καλησπέρες στην Ελένη που μου τα αφιερώνει. Γεια σου, βρε Ελένη μου. Μεσημεράκι Τρίτη, σημεία να ζυρδέλει. Κάνουμε παρέα και σήμερα μιλάμε για τις φοβίες. Περιμένω και τις δικές σας. 6937-949-949. Διαβάζω ότι υπάρχει γελιοφοβία και δεν μιλάμε για να συναναστρέφεσαι με γελίο κόσμο και δεν θέλεις. Γελιοφοβία έχει να κάνει με το γέλιο. Δηλαδή, είναι αυτό που πολλές μελέτες, παιδιά, δείχνουν ότι το γέλιο κάνει καλό στην υγεία μας και στην ψυχολογία μας, στην ψυχοσύνθεσή μας. Όλα. Κάποιοι όμως πάσχουν από γελιοφοβία. Η πράξη δηλαδή του γέλιου, η συνύπαρξη με ανθρώπους που γελούν, μπορεί να προκαλέσει αφόρητο φόβο ή ταραχή σε κόσμο. Λοιπόν, άκου τι γίνεται τώρα. Εάν δεν έχεις φοβία με τις δουλειές του σπιτιού, είτε είσαι επαγγελματίας, είτε είσαι λάτρης του να φτιάχνεις πράγματα μόνος σου, στα εργαλεία σου, ρε παιδί μου, ένα είναι το όνομα το σωστό. Μπούλ, όπως τα ακούς. Ανθεκτικά, δυνατά και value for money εργαλεία για να κάνεις τη δουλειά σου επαγγελματικά. Μπιούλ και είσαι έτοιμος για όλα. BULLE. Βρες τα πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ γρήγορα και εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες στη σειρά. Κατερίνα Λιόλιου και Παγκόσμιο Μέλλον.

χωρίς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό

0: κάνεις. Είμαι στο ρυθμό και ακούω επιτυχίες. Αυτό κάνω. Νίνο και Ζώζεφιν, τι κάνεις? Εδώ το είχαμε απολαύσει αποκλειστικά. Εδώ συνεχίζουμε και το ακούμε φυσικά. Σήμερα έχω ξεκινήσει με τις φοβίες που ακούγονται σαν ψέμα, αλλά είναι αληθινές. Υπάρχει και χρονοφοβία, ο φόβος δηλαδή ότι ο χρόνος περνάει. Ένα άλλο που πραγματικά δεν μπορώ να το πω. Αθαζαγοραφοβία. Ναι, φόβος να μην σε ξεχάσουν. Αθαζαγοραφοβία. Αυτό πραγματικά δεν ήξερα, τουλάχιστον λεγόταν έτσι. Εγώ δεν έχω φοβία εάν με αφήσει κάπου για ψώνια. Γιατί για παράδειγμα τις Κυριακές είναι ανοιχτό, παιδιά, το fashion shopping outlet, και μιλάμε ότι αυτή την εβδομάδα, επειδή έχει μπει και το φθινόπωρο, μπορεί από τις 2 μέχρι και τις 4 Οκτωβρίου το Fashion Shopping Days να συνεχίζεται στο Designer Outlet Athens για 3 ημέρες, και μπορείτε επιπλέον να κάνετε τις επιλογές σας, και μιλάμε για πολύ ωραία brands, τα ξέρετε όλοι, τα αγαπάτε όλοι, Nike Factory Athens Stores, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Lacoste, BSB, Levi's, Καλογύρου, Diesel, είναι κάποια από αυτά, έχουν και άλλα. Και αν σ' αρέσει τις Κυριακές να ψωνίζεις, αυτή είναι η ευκαιρία σου, διότι μπορεί να δουλεύεις τις υπόλοιπες μέρες, μπορεί να μην προλαβαίνεις, μπορεί να έχεις υποχρεώσεις με τα παιδιά, να έχεις επίσης γενέθλια που είναι πολλά, γιορτές, εκεί χαμός. Α, χρόνια πολλά και στον Κυριάκο δεν είπα σήμερα, είδες. Συνοθήλευμα εδώ, γίνεται confusion στο μυαλό. Πάτε μια βόλτα στο εκπτωτικό χωριό, γιατί αξίζει να μπει στο πρόγραμμά σας. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε φυσικά.
1: Δεν ξέρω αν έχετε δει, παιδιά μου, ένα νέο trend στο TikTok, στο οποίο κάνεις ένα manifest της Dua Lipa, ένα τραγούδι της Dua Lipa, και λέει, με το που το κάνεις και το τραγουδήσεις, έρχεται ο γκόμενος και σου λέει, νύθι μου, ξάστερο νερό και ξέλαμπρο φεγγάρι, κατευθείαν μπαίνει σε σχέση. Και πάμε λοιπόν μαζί να το τραγουδήσουμε. Σάπτ στα αγγλικά, έτσι. Και λέει, you should know I need someone to hold me close, deeper than I ever know, whose love is like a rodeo, knows just how to take control. Τώρα, πού είναι ο άντρας? Πού είναι ο γαμπρός? Τόπα, Ντουά, τόπα. Πού είναι ο άντρας, καλέ, να μου φέρει το μονόπετρο? Για χαμός γίνεται, πια μιλάνε με νεγάκι, καλή, θα το πάρω πάνω μου.
2: Καθημερινά 5 με 8, στο ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία.
4: Αγγελική Ηλιάδη, Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube.

0: κυκλοφορία.
1: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
2: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ υψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Η μουσική συνάντηση της χρονιάς έρχεται στο θέαμα. Μελίνας Λανίδης, Χρήστος Μενιδιάτης, μαζί τους ο Παναγιώτης Μαύρος. Μελίνας Λανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέαμα. Και οι νύχτες στα Βόρεια αλλάζουν. Opening Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 69 37 323 633.
6: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα, στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
7: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύη.

0: Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
1: Πήρα 10!
2: Μπράβο! Σε ποιο μάθημα?
1: Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
3: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
4: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
5: Καλώς τους μεσημεράκι Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου. Εδώ είμαστε. Είμαι η Άννα Ζηρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά στο ρυθμό 949 μέχρι και τις 5. Χθες ζήσαμε μια νύχτα εκτός ρυθμού Bird by Day με Πέτρο Ιακωβίδη, συγκλονιστική στο καμπαρέ. Exclusive live event, παρακαλώ. Απόλυτα επιτυχημένος, αγαπημένος καλλιτέχνης, το παγκόσμιο αγαπημένο μου φαινόμενο. Τραγουδήσαν εξαιρετικά. Θα τα δείτε στην οθόνη του Αντένα, θα σας ενημερώσουμε γι' αυτό. Τη νύχτα παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Κάνανε πολύ ωραίες διασκευές και showman ο Θωμάς Ζάμπρας. Και χορηγή της βραδιάς, Superbet και La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού Bar by Day και θα έρθουν και άλλα πολλά ωραία και κυρίως επιτυχίες. Τώρα πόν και καντάδα.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, λοιπόν, και τι έγινε. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 και ξέρεις ότι έχουμε ραντεβού. Ναι, έχουμε ραντεβού εκτός από το καθημερινό. Έχουμε αυτή την Κυριακή, 4 του μήνα, παιδιά, 4 Οκτωβρίου, στο Τάικ Βοντό στο Παλαιό Φάλιρο. Δεν θέλεις εσύ να βρεθείς στον Καστρόσοφι Φεστ? Η πρωτέργεια, η ενέργεια της Μέτλεν και πλάτινου χορηγού του φεστιβάλ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σου δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσεις διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη γιορτή της γαστρονομίας. Για έλα μαζί μου, για μπες στο Instagram της Πρωτέργεια, δήλωση συμμετοχή στο διαγωνισμό και έως τις 2 Οκτωβρίου μπορείς να διεκδικήσεις τη δική σου διπλή πρόσκληση. Καλή επιτυχία και ραντεβού στον Καστρόσοφι Φεστ την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Πάμε σε ένα γρήγορο break, επανερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα και ακούστε κάτι που μας ενδιαφέρει όλους.
1: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Τεγιζίνα.

0: 5 Οκτωβρίου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
4: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
3: Αυτό είναι σχετικό.
4: Με τι?
3: Με το αν έχει MBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
5: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι MBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την MBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet.
9: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
10: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
9: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
10: Ανακατασκευές,
9: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
10: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
9: Έλεγχος air condition.
10: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
9: Μπαταρίες παντός τύπου.
10: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
9: Smart,
10: Ford,
9: Opel
10: και BMW.
9: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
10: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
9: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
10: Τηλέφωνο 26710-28963
9: και κινητό 6977-421078.
10: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
9: Electro Team Marketos.
10: Το team των απαιτητικών.
11: Αυτός σου βάζει χέρι.
12: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
13: Α, και εγώ τι θα κάνω?
12: Κράτα το φανάρι, θα έρθει η ώρα σου.
14: Τέλειο το Quick Car Wash.
15: Με Mini Market στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Quick Car Wash, η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6, εκτός Κυριακής.
16: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
17: Για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία, σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη, μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Outloud από τη ΔΕΗ.
18: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
19: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
20: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
18: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
19: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
21: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
22: Γιατί, βρε αγόρι μου?
21: Φοβάμαι.
22: Τι φοβάσαι?
21: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
22: Είπαμε, θα προλάβουμε.
21: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
22: Ναι.
21: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
22: Ναι, ναι, ναι.
20: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
21: Και το τηλεγράφημα που πουλώ.
22: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
23: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
0: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
13: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: σε 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους! Τρίτη και τελευταία ώρα, είμαι η Άννα Ζιρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5, 29 Σεπτεμβρίου. Μια μέρα πριν ολοκληρώσουμε όλες τις υποχρεώσεις μας. Και κυρίως εσείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες εκεί έξω, τι έχετε με εισφορές, με λογιστές, ξέρετε. Εδώ είμαστε να κάνουμε παρέα. Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Και δεν θέλω να ξεχνάς, soundist.gr και αυτός ρυθμός 949. Μας ακούς από όλα τα μήκη και πλάτη. Επίσης, βλέπεις μέσα στα social του ρυθμού ό,τι θέλεις να γνωρίζεις, ό,τι χρειάζεσαι και στο soundist τους διαγωνισμούς που τρέχουν. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε καλά και το κάνουμε για σας. Λοιπόν, σήμερα έχω ξεκινήσει με τις φοβίες, τις περίεργες που μπορεί για κάποιους να ακούγονται. Αλλά να ακούγονται σαν ψέμα, αλλά είναι αληθινές, ναι. Και περιμένω και τις δικές σας φοβίες. Και έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Και βλέπω Νίκο Μακρόπουλο, βλέπω Μιχάλη Χατζηγιάννη, Κωνσταντίνο Αργυρό. Και τώρα νάτι, νάτι αυτή η γυναικάρα έχει ανοίξει την πόρτα και έχει μπει. Νατάσα Θοδωρίδου και το Φορτηγό. Μην ξεχνάς πως καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Και είναι πολλές.

Νίκος Μακρόπουλος λοιπόν και κομπικά στα δυο. Στο ρυθμό 949 ακούσουμε μόνο επιτυχίες, μία να ζυρδέλει και μιλάμε για τις φοβίες. Υπάρχει ηλιοφοβία, εγώ το ήξερα φωτοφοβία για να σας πω την αλήθεια. Και επίσης διαβάζω δειπνοφοβία. Ο φόβος των συζητήσεων κυρίως στο δείπνο. Γιατί πολλοί άνθρωποι πάσχουν από μια γενική μορφή κοινωνικού άγχους. Η δειπνοφοβία είναι η πιο εξειδικευμένη, καθώς περιορίζεται στο φόβο των συζητήσεων κατά τη διάρκεια του δείπνου. Και αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσφορία και αμηχανία στη διάρκεια ενός δείπνου. Θα σας πω εγώ τώρα ποιος δείπνος δεν, και δεν είναι μυστικός, σας προκαλεί δυσφορία. Αυτός ο δείπνος που παρακολουθείτε στο κάτι ψήνεται. Γιατί αν σκανάρετε το QR code που εμφανίζεται στην οθόνη, απαντάτε στην ερώτηση και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα air fryer Morris. Αχα, καλά άκουσες. Και μιλάμε για το air fryer με χωρητικότητα 8 λίτρων και λειτουργία και ψεκασμού νερού για να είναι, ξέρετε, το φαγητό πιο ζουμερό μέσα και τραγανό έξω. Και ένα δώρο, παιδιά, που όλοι θέλουμε λίγο πολύ στην κουζίνα μας, έτσι. Όλοι κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να έχουμε ένα air fryer. Έχουμε σώσει εμείς καταστάσεις με το air fryer. Τι να σας πω. Τι να σας πρωτοπώ. Μην ξεχνιέστε, συντονιζόμαστε καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή, κάτι ψήνεται από τις 5:30. Παρακαλώ, στον Αντένα. Φυσικά το ξέρετε. Το ξέρετε ότι έχουμε και τις 10 επιτυχίες στη σειρά. Το ξέρετε. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Για να συνεχίσουμε. Πες μου τι

0: Μα για φαντάσου διπλό κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Ρυθμός 949. 10 στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία.

0: Γιώργος Σαμπάνης, λοιπόν, τι θέλω εγώ με σένα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες, αυτό θέλεις. Και με μένα παρέα, καθημερινά 2 με 5 μία Ναζιρδέλη. Και σήμερα μιλάμε για, για τις φοβίες που ακούγονται σαν ψέμα, αλλά είναι αληθινές, ρε παιδί μου. Διαβάζω ότι υπάρχει συγγενοφοβία. Ο φόβος των συγγενών είναι, ξέρεις, αυτά τα περίεργα τραπέζια που πολλοί από εμάς μπορεί να αισθανόμαστε μια ντροπή, έναν εκνευρισμό, κατά τη διάρκεια όλη τη ζωή μας, έτσι. Είναι αυτά τα τραπέζια που κάθεσαι και σου αρχίζουν. Πότε θα παντρευτείς, πότε θα κάνεις παιδί, που δεν μπορείς να τους πεις μια κουβέντα παραπάνω γιατί σέβεσαι ηλικιακά κάποιους ανθρώπους. Υπάρχει όμως και η νεοφοβία. Ο φόβος των νέων πραγμάτων. Πολλοί άνθρωποι είναι επιφυλακτικοί απέναντι στην αλλαγή. Καταλαβες και φοβούνται. Εγώ όμως θα σας πω κάτι που δεν πρέπει να είστε καθόλου επιφυλακτικοί. Γιατί μιλάμε για... Γιατί για 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας, ψυχαγωγίας σε περιμένουν στο The Hellenicon Sport Park. Κάθε μέρα από τις 8 μέχρι και τις 12 η ώρα το βράδυ, με γήπεδα, ποδοσφαίρου, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις, για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο, κλειστό ανοιχτό καταλαβαίνετε, καθώς και χώρους εστίασης, εκδηλώσεων. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κατεβάσετε την εφαρμογή Livio, να κλείσετε θέση πάρκινγκ εντελώς δωρεάν, μιλάμε ότι έχει πάνω από 1.350 δωρεάν θέσεις, να το δείτε από κοντά. Εγώ τι θέλω να κάνω τώρα, θέλω να απολαύσω λίγο τα ναυάγια. Τα πρωινά μου αυτά τα ναυάγια, Δημήτρης Ουγγαρέζος, Βασίλης Φουρτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, τι είπε το στοματάκι του σήμερα και επανέρχομαι.
1: Για χάρη ενός καλού post ή ενός καλού story, πρέπει να ζούμε ένα καραγκιοζυλίκι την ώρα που πάμε να φάμε μια μπουκιά φαΐ. Που δεν υπάρχει ιερότερο πράγμα. Φέρνεις τώρα μπροστά μου εμένα, ναι, για να το τραβήξω story στο Instagram, μια μακαρονάδα μέσα σε ένα ποτήρι του κρασιού. Από πάνω στον πάτο του ποτηριού έχεις βάλει το τυρί. Πρέπει τώρα εγώ να δω όλο αυτό το show που είναι σφινωμένη μακαρονάδα μέσα στο ποτήρι.
2: Ωραία.
1: Το τυρί πέφτει από πάνω.
2: Ερώτηση.
1: Μέχρι να βάλω την μπουκιά.
2: Ερώτηση που συχτηρίζεις τώρα. Θα το βγάλεις φωτογραφία. Θα το βγάλεις βίντεο ή θα πεις τι
1: εγώ
2: μου το έφερες έτσι.
1: Προσωπικά δεν θα το βγάλω βίντεο.
3: Μπορεί να το βγάλεις για να μην τον φέρεις σε δύσκολη θέση.
2: Μα σου κατσικώνει πάνω το κεφάλι και δεν θα φύγει αν δεν το βγάλεις βίντεο.
3: Πάμε
2: γι' αυτό έρχεται.
3: Δεν είναι έτσι. Πάμε για μπράντς και αν δεν φωτογραφίσουμε το φαγητό δεν χορταίνουμε.
2: Εγώ το φωτογραφίζω μπας και μου το κεράσουν.
1: Άλλο
4: αυτό. Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκο Σκόλα.

0: μα, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή εφτά?
1: Ένας είναι, αλλά κάνει για εφτά. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Η μουσική συνάντηση της χρονιάς έρχεται στο θέαμα.

0: παίχτες στα Βόρεια αλλάζουν. Opening Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 69 37 323 633.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. And Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
2: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
4: Euphoria!
3: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
2: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Intersoft One.
8: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimark.
9: Μεσημέρι Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου, είστε πολύ καλά συντονισμένοι εδώ στο ρυθμό 949. Ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Αύριο Τετάρτη, ξέρετε τι έχει. Θοδωρή Μαραντίνη, όπως κάθε Τετάρτη, 8 με 10 λοιπόν, εκτός ρυθμού. Κάθε εβδομάδα, ξέρετε, έχει μια διαφορετική θεματολογία, προσωπικές ιστορίες. Και αυτή την εβδομάδα ζητάει ποιο τραγούδι είναι αυτό που έχετε χωρίσει ή σας έχουν χωρίσει. Στείλτε τη δική σας προσωπική ιστορία με ηχητικό μήνυμα γραπτό στο Viber του ρυθμού. Στο 6937 949 949 και θα τα ακούσετε.

0: Αντώνης Ρέμος, λοιπόν, για μια καρδιά για σένα, ναι, εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Και πριν να δώσω σκυτάλι, πρέπει να σας ενημερώσω για πολύ ωραία πράγματα, διότι ξεχωριστοί καλεσμένοι έρχονται με special επεισόδια του Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος καθημερινά με αγαπημένο Γρηγόρη Αρναούτογλου. Απόψε Τρίτη, 29 Σεπτέμβρη στις 8, διπλή καρέκλα. Και ποιος κάθεται εκεί? Η Σία Κοσιόνη, η παρουσιάστρια, η αγαπημένη μας Σία Κοσιόνη, όπως δεν την έχουμε ξαναδεί. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δώσω σκυτάλι όμως, αγαπημένο, ξέρετε. Ψηλό αγόρι, ξανθό γαλανομάτικο, Γιάννης Κατινάκης, λατρεμένος. 5 με 8 θα κάνετε παρεούλα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, πρώτο Θεός, Τετάρτη, να κλείσουμε έτσι και ωραία το Σεπτέμβρη μας. Περάστε. Φιλιά μου, να προσέχετε τους εαυτούς σας και μην ξεχνάτε ότι η μέρα είναι πάρα πολύ μικρή για να τη χαλάμε. Καλή συνέχεια, να περνάτε όμορφα.
1: Κάθε χωρισμός αφήνει κάτι πίσω του. Μία ανάμνηση, μία ιστορία. Και κάποιες φορές ένα τραγούδι που όσο και αν πέρασαν τα χρόνια σου θυμίζει εκείνη τη στιγμή. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις με ποιο τραγούδι σε έχουν χωρίσει ή με ποιο τραγούδι τους χώρισες εσύ. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949-6937-949-949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949. Ναι.

0: ιστορία.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
2: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μάρκετινγκ. Σούπερ ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Πολτρώνες σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210.
9: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
10: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, σαχροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και Ρουά Ματ.
11: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
12: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
13: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
14: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
13: Electroteam Marketos.
14: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
13: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
14: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
13: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογραφικού.
0: δημοσιογράφων.
14: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
14: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
14: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
0: Κινηθείτε.
14: Προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.

Για μια βραδιά ήσουνα μόνο, μόνο. Εξαφανί σου πάρε δρόμο, άιντε δρόμο. Για μια βραδιά

0: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ, σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
1: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
2: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
1: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
2: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
1: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
2: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
1: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
2: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
1: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
2: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
1: Το πάρκινγκ.
2: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
1: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
3: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο ελαστικά-kondarakis.gr.

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
3: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, σαχροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Frigo Gas. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Βινιέρης Frigo Gas στη Βιπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα, τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης, Frigo Gas και Ρουά Ματ.
4: Καλέ, τι κάνει αυτός?
5: Σου βάζει χέρι.
4: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
5: Α, και εγώ τι θα κάνω?
4: Κράτα το φανάρι, βάρτε η ώρα σου.
5: Τέλειο το Quick Car Wash.
0: Με Mini Market στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8:30 με 6, εκτός Κυριακής.
6: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα και αίρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.

ένα Παπαρίζου, πόρτα για τον ουρανό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 22 λεπτά μετά τις 8. Και για όλη την εβδομάδα παρακολουθείς κάτι ψήνεται, σκανάρεις το QR code και εμφανίζεται στην οθόνη. Εσύ λοιπόν απαντάς την ερώτηση και μπαίνεις στην κλήρωση για ένα Air Fryer Morris. Δηλαδή τα πράγματα είναι πολύ απλά. Όπως εσύ θα βλέπεις το κάτι ψήνεται, θα σκανάρεις τον κωδικό που θα εμφανιστεί στην οθόνη, θα απαντήσεις την ερώτηση και έτσι θα μπει στην κλήρωση για αυτό το εκπληκτικό Air Fryer Morris. Και μιλάμε τώρα για το Air Fryer, έτσι, με χωρητικό τα 8 λίτρων και λειτουργία ψεκασμού νερού για να είναι έτσι το φαγητό σου ζουμερό από μέσα και τραχανό απ' έξω. Ό,τι θέλουμε δηλαδή, ακριβώς από το φαγητό μας. Ένα δώρο που θα το θέλουμε όλοι στην κουζίνα μας. Εγώ έχω Air Fryer στο σπίτι μου και πραγματικά μου έχει λύσει τα χέρια. Γι' αυτό λοιπόν μην ξεχνιέστε, συντονιζόμαστε στο Κάτι Ψήνεται καθημερινά στις 5.30 στον Αντένα και έτσι έχουμε και το δώρο μας μετά, βέβαια. Τώρα, Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. We'll be right back.

0: Έλληνα Δύση Αιγαίο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και ξέρετε ότι ξεχωριστοί καλεσμένοι έρχονται στα special επεισόδια του Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος και κάθονται στην πιο ανατρεπτική διπλή καρέκλα της ελληνικής τηλεόρασης απέναντι στο μοναδικό Γρηγόρη Αρναούτογλου σε έναν ρόλο που δεν τους έχουμε ξαναδεί. Απόψε λοιπόν Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ, στη διπλή καρέκλα του Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος, κάθεται η Σία Κοσιόνη. Καλά, ακούσατε, η καταξιωμένη δημοσιογράφος και σχολιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Αντένα ρίχνεται στη μάχη των ερωτήσεων, αποτελώντας εννοείται έναν πραγματικά πολύτιμο βοηθό για το συμπαίκτη της. Οπότε όλοι θα θέλαμε να είμαστε στη θέση του συμπαίκτη, είναι πραγματικά πολύτιμη βοηθός και αυτό σίγουρα είναι ένα επεισόδιο το οποίο δεν χάνεται με τίποτα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό! Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια, χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
3: Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις, και εγώ σε είχα και ρατός.
5: Μπράβο. Στη Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Και για τον Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό, περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up on you.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
10: Νέα κυκλοφορία.
12: Αγγελική Ηλιάδη, Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify. Αποτυχία.

0: κυκλοφορία.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εξελίσσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
3: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα, στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
8: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου και δεν θέλω να ξεχνιέστε. Λοιπόν, τη Δευτέρα που μας έρχεται, 5 Οκτωβρίου, έρχεται νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Πέγκι Ζήνα, έρωτας μικρός, χαμός και πανικός θα γίνει. Την ίδια μέρα, στις 12 το μεσημέρι, Πέγκι Ζήνα θα βρίσκεται στο στούντιο του ρυθμού 949 για μια ξεχωριστή συνέντευξη με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου. Είδατε, όλα εκπλήξεις είμαστε. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Απών και Καντάδα στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: κονά στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου θα σας πω τη μαγική φράση. Κάτι παίζει Powered by Day. Ναι, καλά ακούσατε. Από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. Εκεί θα βρίσκεται ο μοναδικός και ταλέντοχος Γιάννης Κατινάκης. 2 ώρες λοιπόν θα τον απολαύσετε ζωντανά και θα γίνει και κάτι το οποίο δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις όμως ότι θέλεις να είσαι εκεί, ειδικά αν έχεις δει τι έχει γίνει στα προηγούμενα Κάτι παίζει Powered by Day. Λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε να είστε εκεί. Αυτό το οποίο θα συμβεί και αυτή τη φορά είναι μοναδικό. Κάθε φορά γράφουμε ιστορία. Λοιπόν, και εσείς πρέπει να είστε εκεί. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Κάθε χωρισμός αφήνει κάτι πίσω του. Μία ανάμνηση, μία ιστορία. Και κάποιες φορές ένα τραγούδι που όσο και αν πέρασαν τα χρόνια σου θυμίζει εκείνη τη στιγμή. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις με ποιο τραγούδι σε έχουν χωρίσει ή με ποιο τραγούδι τους χώρισες εσύ. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να το ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Λογαριασμοί.
3: Υγεία.
4: Σούπερ μάρκετ.
3: Μάρκετινγκ.
4: Λογαριασμό
3: ενεργείο.
4: Υγεία. Εθερικά.
3: Υγεία.
5: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Gastrosophy Fest. Με την ενέργεια της Πρωτέλεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει. Με signature πιάτα και εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και οι διεθνώς βραβευμένοι αναρρόους σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Silver Sponsor η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos στο ελαιόλαδο Μόρ.

0: εισιτήρια στο more.com.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand up είναι.
1: Stand up, αλλά stand up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
2: Τότε τι είναι εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίνη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Η μουσική συνάντηση της χρονιάς έρχεται στο θέαμα. Μελίνας Λανίδους. Χρήστος Μενιδιάτης. Μαζί τους ο Παναγιώτης Μαύρος. Μελίνας Λανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέαμα. Και οι νύχτες στα Βόρεια αλλάζουν. Opening Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 69 37 323 633.
9: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
10: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε
12: κάθε μέρα. Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ, σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26 710 25 150 και 26 710 22 419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
13: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον Περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 26386. Ένα αστα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
14: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
15: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
16: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
15: Electroteam Marketos.
16: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
15: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
16: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
15: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου
17: δίκταιο και ταχογράφων.
16: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
17: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
16: και κινητό 6977-421078.
17: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
16: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε
17: προς
16: το συμφέρον σας.
17: Προς το συμφέρον σας.

Να τη Φακιανάκη, όλα τα σ' αγαπώ στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, είμαστε 21 λεπτά μετά τις 9. Και δεν ξέρω αν σκέφτεσαι να γίνεις streamer, αλλά λες, είναι λίγο αργά να ξεκινήσω αυτό το επάγγελμα. Αλλά εγώ θα το πω. Ποιος είπε ότι είναι αργά? Ποτέ δεν είναι αργά. Μάλιστα, μία γυναίκα από τη Σκωτία ξεκίνησε να είναι streamer στα 69 της χρόνια. Καλά, ακούστε, 69. Και πλέον σήμερα μετά πάνω από 24.000 followers. Και όχι μόνο αυτό, μπήκε και στο παγκόσμιο ρεκόρ Guinness. Γιατί είναι πια η γυρεότερη γυναίκα streamer. Βέβαια, να είσαι streamer, να είσαι 78 χρονών, αυτό είναι πάρα πολύ cool. Και όχι μόνο για την ίδια, αλλά και για τα εγγόνια της. Γιατί αν σε ρωτήσουν τι κάνει η γιαγιά σου όλη μέρα και εσύ πεις ότι streamάρει η γιαγιά μου, αυτό δεν είναι cool. Είναι πολύ cool. Τώρα, Παύλος Γκόρδης, μπράβο σου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Μπράβο.

πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, να έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ώρα στα ζωή.

0: Γιάννης Ρέμος, Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου δεν πρέπει να λείψει κανείς από τον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West, γιατί εκεί από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει αυτό που τόσο πολύ περιμέναμε, κάτι παίζει Powered by Day. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα ζήσεις 2 ώρες ζωντανά με τον ταλαντούχο Γιάννη Κατινάκη, θα είναι εκεί έτσι να μας ξεσηκώσει, να μας ανεβάσει τη διάθεση και θα γίνει και κάτι το οποίο δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις όμως ότι πρέπει να είσαι εκεί. Όταν ακούς κάτι παίζει Powered by Day, ξέρεις ότι αυτό το οποίο θα γίνει εκεί δεν χάνεται για κανένα λόγο. Σας θυμίζω ότι στο προηγούμενο κάτι παίζει Powered by Day ήταν εκεί ξαφνικά η Αναστασία. Μόνο αυτό θα πω. Τώρα ποιος θα είναι και τι θα κάνει, α, δεν μπορώ να πω. Πρέπει όμως να σας πω ξανά ότι είναι το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 6 με 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του River West. Λοιπόν, σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, έχω κι άλλα να σας πω, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Michelin και οι διεθνώς βραβευμένοι Anna Ross σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo. Silver Sponsors, Eurobank και το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Η μουσική συνάντηση της χρονιάς έρχεται στο θέαμα. Μελίνας Λανίδους. Χρήστος Μενιδιάτης. Μαζί τους ο Παναγιώτης Μαύρος. Μελίνας Λανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέαμα. Και οι νύχτες στα Βόρεια αλλάζουν. Opening Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 69 37 323 633.
9: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
10: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδόρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
11: Όταν οι ταινίες
3: που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
11: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.

0: καταλήξεις. Και σε κάθε προορισμό η παρέα μεγαλώνει και μεγαλώνει.
1: Σόγα βρε!
0: The Road Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και συνταξιδιώτη τον Διονύση Κυπριώτη.

βράδυ, 3η 29 Σεπτεμβρίου. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Αύριο Τετάρτη. Τι σημαίνει όταν ακούμε τη λέξη Τετάρτη? Ότι κάθε Τετάρτη έχουμε Θοδωρή Μαραντίνη 8 με 10 με το Εκτός Ρυθμού. Κάθε εβδομάδα είναι διαφορετική. Έχει διαφορετική θεματολογία, γεμάτη μουσική, προσωπικές ιστορίες, αφιερώσεις δικές σας, live στιγμές, καλεσμένους έκπληξη. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν θέλουμε κάτι πολύ πολύ συγκεκριμένο. Σίγουρα κάποια στιγμή έχετε χωρίσει, έτσι δεν λέω τώρα, λέω γενικά. Λοιπόν, θέλω να μας πεις με ποιο τραγούδι σε έχουν χωρίσει. Στείλε λοιπόν αυτή τη δική σου ιστορία με ηχητικό μήνυμα ή και γραπτά στο Viber του Ρυθμού στο 6937-949-949, γιατί αυτά τα τραγούδια, αυτά τα ηχητικά σας, όλα αυτά τα συναισθήματα θα τα ακούσετε αύριο 8 με 10 στο Εκτός Ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Τώρα πάμε να ακούσουμε ό,τι πιο όμορφο στο Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: ξαναβήσει, όχι γιατί στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και ο Δήμος Κηφισιάς λέει δίνει επίδομα έως 3.000 ευρώ με κάθε γέννηση και απαλλαγή μετά θα έχει από τα δημοτικά τέλη για ένα χρόνο. Βέβαια υπάρχουν και προϋποθέσεις εκτός από τα εισοδηματικά κριτήρια. Προϋπόθεση είναι επίσης το να μένεις πριν από τη γέννηση του παιδιού για τουλάχιστον 2 χρόνια. Και ένας από τους δύο να είναι δημότης Κηφισιάς. Όχι απαραίτητα και οι δύο οι γονείς. Μπορεί δηλαδή να πάρεις 1.000 έως 3.000 ευρώ, αλλά χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις. Δεν ξέρω, δεν τολμάω να πάω να δω και πόσο έχει ένα ενοίκιο στην Κηφισιά. Πάντως, αν μένεις ήδη στην Κηφισιά, αυτά είναι σίγουρα πολύ καλά νέα και αυτό θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 27. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης.
2: Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν back to back.
3: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
4: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.
1: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης.
2: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδόρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
0: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέρια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει. Με signature πιάτα και εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και οι διεθνώς βραβευμένοι αναρρόους σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taekwondo. Silver Sponsor η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Vicos, το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ και η μπύρα Mammoth. Υποστηρικτής Elvida Foods. Original Concept by Base Grill. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest Powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
4: Πίνασες? Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
5: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
6: 10 στις

0: ακούω σε 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Τέσσερα λεπτά μετά τις 10, καλό βράδυ, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, τρίτη σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου. Για σήμερα τρίτη, εγώ θα το πω το παραπονό μου, δεν έδιναν βροχές, παρόλα αυτά τη βροχή του την έριξε. Την ομπρελίτσα μας την πήραμε, το μπουφανάκι μας το βάλαμε. Αύριο βέβαια, που δείχνει κανονικά βροχές, δεν θέλω να φανταστώ τι θα γίνει, οπότε σίγουρα διάβροχα, σίγουρα ομπρέλες, σίγουρα έτσι να είμαστε προετοιμασμένοι. Και όσο για τα υπόλοιπα, αφήστε τα πάνω μας. Και συγκεκριμένα αφήστε τα τώρα πάνω μου, γιατί πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Μέλισσες, Νίκος Βέρτης και τώρα Νίκος Οικονομόπουλος. Ένα έχω κορμί στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Καλά σας, στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σήμερα σας έχω μία ρομαντική κομεντή.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Και θα τιμήσω και το άλλο μισό της καταγωγής μου, την ιταλική μου πλευρά, και θα σας προτείνω μια ιταλική ρομαντική κωμωδία. Λοιπόν, ο τίτλος είναι, ο ελληνικός τίτλος, «Δε φταίω εγώ», είναι ταινία του 25. Έχει μέσα πάρα πολλές εικόνες από Ιταλία, όπως καταλαβαίνετε, οπότε θα ταξιδέψετε πάρα πολύ μέσα από αυτή την ταινία. Κάθε φορά που βλέπω αυτή την ταινία, εγώ κάνω ένα μεγάλο αχ, γιατί εντάξει, ένα ταξίδι στην Ιταλία πάντα χρειάζεται. Λοιπόν, ουσιαστικά τι βλέπουμε σε αυτή την ταινία? Βλέπουμε δύο αδέρφια στην Νάπολη που βρίσκονται σε δύσκολη θέση και κινδυνεύουν να χάσουν τα πάντα. Έχουν χρεοκοπήσει που λέμε. Για να το σώσουν όμως, αποφασίζουν να σκαρφιστούν ένα πολύ πονηρό σχέδιο. Καθόλου καλό σχέδιο. Να πλησιάσουν μια πλούσια κληρονόμο και να την κάνουν να τους βοηθήσει οικονομικά. Όταν όμως αρχίζουν λίγο και νιώθουν πράγματα, αρχίζει ένας από τους δύο να την ερωτεύεται στα αλήθεια, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Αυτό λοιπόν που έμοιαζε τόσο εύκολο γεμίζει με ψέματα, ανατροπές, παρεξηγήσεις, πάρα πολύ μπέρδεμα. Γι' αυτό σας λέω, θα γελάσετε πολύ και θα σας ταξιδέψει και στην Ιταλία και έχει και το ρομαντισμό που θέλουμε. Βέβαια, αν και εσύ θέλεις συνήθως πολλά και πολλά βιβλία και δεν προλαβαίνεις να τα διαβάσεις, τότε εγώ σου έχω σήμερα και δωράρα. Σου έχω μηνιαία συνδρομή για το Jukebook, στη μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook και αυτή τη συνδρομή μπορείς να την κάνεις δική σου με ένα μήνυμα τώρα στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949, γράφοντας απλά Jukebook. Στα υπόλοιπα, ας τα πάνω μου. Τώρα Κωνσταντίνος Αργυρός, καμπάνες στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Αναστασία, πάστε τα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και πραγματικά χθες τα σπάσατε. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Μία μοναδική νύχτα γεμάτη μουσική, κέφι και ρυθμό. Έζησαν όσοι βρέθηκαν στο καμπαρέ Athens σε ένα exclusive live event με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Όπως καταλαβαίνετε, ο απόλυτα επιτυχημένος καλλιτέχνης και δημιουργός της γενιάς του ανέβηκε στη σκηνή και ξεσήκωσε το κοινό, ερμηνεύοντας τις μεγαλύτερες του επιτυχίες αλλά και το νέο του τραγούδι, παγκόσμιο φαινόμενο. Επίσης, μας χάρισε μοναδικές διασκευές από αγαπημένα τραγούδια, δίνοντας το δικό του ρυθμό σε μια βραδιά γεμάτη συνέστημα. Τη νύχτα εκτός ρυθμού παρουσίασε ο Θοδωρής Μαραντίνης, ενώ το κοινό διασκέδασε με το stand-up show του ο Θαμάς Ζάμπρας, χορηγή της βραδιάς Superbet και La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού λοιπόν Powered by Day, οπότε καταλαβαίνετε τι έγινε χθες και μπορείτε να ρίξετε έτσι και μικρές κλεφτές ματιές στα social media του ρυθμού 949. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Όταν μπαίνω στο Instagram και βλέπω ότι έχεις κάνει like σε κάθε κοπέλα που έχει ανεβάσει φωτογραφία με μαγιό.
2: Είδα μια ωραία φωτογραφία που είναι ένα πολύ ωραίο.
3: Καλέ, εγώ το πήρα στην κοπέλα.
4: Εγώ το πήγα σε τοπίο. Και λες αυτό το τοπίο, ποιος το ανέβασε? Α, έλα.
1: Δεν με νοιάζει εμένα το τοπίο.
2: Θα έχει ανεβάσει μια κοπέλα ένα μήλο.
1: Ναι.
2: Και κάνει ο άντρας ένα like στο μήλο.
4: Είναι καρουζέλ και η επόμενη σελίδα είναι δύο μήλα.
1: Τα δικά της τα μήλα. Θα θορυβηθώ, ναι.
2: Αν είναι δύο μήλα για ένα πορτοκάλι.
1: Για ζύγιο. Θα το ξεφλουδίσω εγώ.
4: Καλημέρα.
2: Σήμερα το μάθημα είναι χημεία.
4: Παλιά ήταν αυτό.
2: Έγραφε δύο από κάτω. Τι είναι το δύο?
4: Το δύο είναι πόσα άτομα
1: έχει για να φτιαχτεί.
2: Το ένα μόριο.
1: Το
2: όζον. Οξυγόνο τρία.
1: Άρα έχει τρία.
2: Αυτό. Πόσα?
1: Τρία.
4: Τι?
1: Τρία.
4: Το
1: οξυγόνο
4: ψάχνουμε. Πόσα? Τι πόσα?
2: Τι πόσα?
4: Τι τέσσερα, ρε παιδιά.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Νέα κυκλοφορία.

κυκλοφορία. Δεν άργησα, εδώ είμαι και εγώ. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, τρίτη σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου. Και διάβαζα νωρίτερα για κάτι το οποίο έχει γίνει viral. Viral λοιπόν έχει γίνει η αντίδραση του Tom Cruise, ο οποίος πήγε να δει αν μία υπάλληλος είναι καλά, γιατί την είδε σκυμμένη. Έλα που όμως εκεί που σκρόλαρε αυτή, δεν ήταν στο διάλειμμα της, σκρόλαρε αμέριμνη, πέρασε από πίσω της ο Tom Cruise, δεν το κατάλαβε. Αυτός λοιπόν ανησύχησε, πήγε, τη χαιρέτησε και αυτό έχει γίνει viral το σκηνικό από τις κάμερες ασφαλείας. Τώρα φαντάζεσαι τώρα να είσαι στη δουλειά σου, να κάνεις διάλειμμα, να σκρολάρεις και ξαφνικά να έρθει να σε ρωτήσει αν είσαι καλά κάποιος εδώ δικός μας, όπως για παράδειγμα ο Θοδωρής Φέρης. Δεν θα πάθεις σοκ, θα πάθεις. Και αυτό λοιπόν πάμε να τον ακούσουμε κιόλας. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

κάνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά, περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.